Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Ένα δίωρο ταξίδι στον κόσμο της jazz, του χθες και του σήμερα, μόλις ξεκίνησε. Και ξεκίνησε με τους Le Double Seas, ένα φωνητικό συγκρότημα από τη Γαλλία, που είχαν αναπτύξει πολύ επιδέξια το στυλ βοκαλέζε και ηχογράφησαν ένα άλμπουμ ανάμεσα στα άλλα με τον Quincy Jones το 1960. Ο τίτλος του άλμπουμ, Le Double Seas, Meet Quincy Jones. Το ιδιαίτερο με αυτό το συγκρότημα είναι ότι αυτό που λέει και ο τίτλος, The Double Six, η διπλή έξι, είναι ότι τα έξι μέλη του συγκροτήματος ηχογραφούν τις φωνές τους και ξανά με overdubbing ξανά ηχογραφούν τις φωνές τους, έτσι συγκροτούν ένα 12 μελές σύνολο, μια μικρή ορχήστρα που στα χέρια του Quincy Jones δημιούργησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Οι συνθέσεις είναι όλες του Quincy Jones, εκτός αυτή που ακούσαμε, το Doodling, το οποίο είναι του Corey Silver. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης. Ο ίδιος ο Quincy Jones για τη συνέχεια, στο κομμάτι Robot Portrait, από το άλμπουμ The Quintessence, 1962.

Shaft ήταν ο Duke Ellington από το album Piano in the Background 1961. Παραμένουμε στο χώρο της μεγάλης ορχήστρας, Big Band, ακούγοντας όμως ένα κομμάτι από το album του Roy Hargrove, Big Band Emergence 2009. Το κομμάτι λέγεται September in the Rain.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια σύγχρονη μεγάλη ορχήστρα. Helen Sank, Big Band, από το άλμπουμ Convergence. Ακούμε το κομμάτι Oracles, ή μάλλον να το πω αντίστροφα, το άλμπουμ της το καινούριο λέγεται Oracles και το κομμάτι Convergence. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: 104,4 ραδιόφωνο με στυλ.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα σπουδαίο σύγχρονο σαξοφωνίστα που ακούει στο όνομα Λίντα Σικαχάνε. Ο Σικαχάνε είναι ένας μουσικός με καταγωγή από την Νότια Αφρική, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει φύγει από την Νότια Αφρική, βρίσκεται κυρίως στη Νέα Υόρκη αλλά γυρίζει και όλο τον κόσμο. Έχει ένα συμβόλαιο με την Blue Note, στην οποία έχω γράψει και το πέμπτο του άλμπουμ με τον τίτλο, τον απλό τίτλο Λίντα, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Ουμπίζο. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με την Νότια Αφρική να ακούσουμε έναν άλλο σπουδαίο μουσικό με το όνομα Εντίκο Χάμπα. Ένας μουσικός που έμεινε στη χώρα του μέχρι το 1964, οπότε αναγκάστηκε να φύγει λόγω του σκληρού apartheid και να ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στην Δυτική Ακτή, στο Σαν Φρανσίσκο. Εκεί, το 1971, ηχογράφησε ένα σπουδαίο, αλλά και πολύ σπάνιο άλμπουμ, μέχρι

Νομούσα από τον Indigo Hub και τους Natives και το μόνιμο άλμπουμ του 1971. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό Afro Spiritual ταξίδι με το γίγαντα John Coltrane, Crescent, από το μόνιμο άλμπουμ του 1964. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Yeah, keep the groove.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μετά το μικρό αφροσπίριτσουαλ ταξίδι που κάναμε στο δεύτερο μέρος, στο τρίτο μέρος θα ακούσουμε τραγούδια που μπλέκουν όμορφα τη τζαζ με το φλαμένκο. Άλλωστε και τα δύο είδη είναι τόσο βαθιά αυτοσχεδιαστικά. Ξεκινήσαμε με τον ελβετό κιθαρίστα Νίκολας Μάιερ και το συγκρότημά του World Group και το καινούριο τους άλμπουμ Elysian Drift, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, ακούσαμε A Night in Saint Cugat. Cugat μάλλον, γιατί στην τοπική διάλεκτο της Βαρκελόνης το G ακούγεται περίπου σαν γάμα. Συνεχίζουμε με ένα άλμπουμ σταθμό για το είδος της σύνδεσης ανάμεσα στη jazz και στο φλαμένκο. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Warfield Theater του Σαν Φρανσίσκο στις 5 Δεκεμβρίου του 1980 και ήταν η Αγία Τριάδα του είδους. Άλντι Μιόλα, Τζον Μακλάφλιν, Πάκο Ντελουτσία. Mediterranean Sundance ακούμε, παρέα με Ρίο Άντσο. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

μαγικό jazz φλαμέγκο, Άλντι Μεόλα, Τζον Μακλάφλιν, Πάκο Ντε Λουτσία. Και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα με τον πιανίστα από τον Άγιο Δομήνικο, Μισελ Καμίλο, και τον Ισπανό κιθαρίστα, τον Ματίτο. Το 2000 ηχογράφησαν το άλμπου Spain, από που ακόμα και το μόνιμο κομμάτι, την περίφημη σύνθεση του Τσικορία, ένα άλμπουμ που κέρδισε εκείνη τη χρονιά το καλύτερο, το βραβείο Grammy μάλλον, για το καλύτερο Latin άλμπουμ της χρονιάς. Ήταν η πρώτη φορά που καθιερώθηκε αυτή η κατηγορία του Best Latin Album, Best Latin Jazz Album. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: The redhead in my arms go up in flames, the dissolved mighty regime.

0: with her screams. Or so it seems. She dragged my face from the eye to my lip on the rough side of the striking strip, to the port side of a sinking ship, staring at a compact mirror, the siren calling from another era. While you made faces and then blew kisses, drowned in a pool that hypnotized Narcissus. They say I have a perfect face for radio, and a trumpet for listening, a cheek to turn to you, an eye for glistening. Tear that tear from me, hold it in your memory. Pull away the powder and the pain-painted dream of this and that disgrace. A silver band of marching souls, a button of brass, an epaulette of gold. That Lenten light, that slight fanfare that consoles. That trivial, sniveling rosary, that ring-a-ding rosemary. Condemned a man, alas, at last at Requiem Mass. Sound much better than I look, like a hero in a book. Now there is too much at stake, but perhaps you mistook my mistake for the tip in the print you dusted for from the hand you forgot to shake. Tumbledown Dick said to King Oliver, I don't shrink down at the thought of you. Give the people back their ringlet.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aeruna Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aeruna Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

One for Bob Dylan για την εισαγωγή στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής από τον Jamon Jackson και το νέο του άλμπουμ Jackson Plays Dylan, ένα άλμπουμ που είναι αφιερωμένο βέβαια στις συνθέσεις του Bob Dylan. Για τη συνέχεια ο σαξοφωνίστας Asaf Uria, νέο άλμπουμ και γι' αυτόν In Light of the New Dawn. Ακούμε Praise of Shadows, η σύνθεση δικιά του, η μοναδική σε αυτό το άλμπουμ, στα drums ο περίφημος Bill Hart. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

If I Were a Bell, Miles Davis Quintet, από το album Relaxing with Miles Davis Quintet, 1956, ηχογράφηση 1958, η κυκλοφορία. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα ντουέτο, τον Ιταλό πιανίστα Αντώνιο Φαράο και τον Γάλλο τρομπετίστα Στεφάν Μπελμοντό. Η συνεργασία τους απέδωσε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο Do It. Ακούμε το κομμάτι Remembering Duke. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, συγγνώμη, αύριο, τις ίδιες ώρες. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος.

και έγινα κόκκινο ή μήπως άσπρο μες στο ποτήρι και ήπια. Κι έγινε μέρα στυφή και πράσινη, ο ήλιος έπεσε μες στο ποτήρι, μέσα στο κρύσταλλο, και αποτρελάθηκε.

νύχτα μες στον καθρέφτη, πίσω από τον πάγκο είδα γερμένο κι άδειο έρμεο ναυάγιο, μες στο ποτήρι είδα κάτι σαν φλόγα, κάτι σαν πάγο. Ήχος κρυστάλλινος και ραγισμένος, άγγελος σε σκαμνή συλλογισμένος, και έγινε θρύψαλα.

Entonces, oh, πάτσε κάτε χιάδι μου ρευτά και μυστικά αγαπώ σε. Σε κάτε χιάδι μου.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Είμαι κάτι.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης,

βλέπω ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα, σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα, σαν νέα αγάλματα ακίνητα σωρό, που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

τέχνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία, είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

σαν θεατής μιας γκαλερί γύρω κοιτώ τα έργα τέχνης με την έκφραση της φρίκης και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα πόντι. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Milo υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Milo Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
6: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
5: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
6: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
5: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
6: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό.
11: ποτό,
10: κοκτέιλς,
11: μουσική και party vibes
10: μέχρι αργά.
11: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
10: Καλίν.
11: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
10: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
12: Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται το απόγευμα στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται στην ελληνική πρωτεύουσα σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν έντονες στα μέτωπα με τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, που είναι σε εξέλιξη έτσι κι αλλιώς, αλλά και τη γενικότερη κινητικότητα των γειτόνων μας. Επίσης, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που πραγματικά οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις συνεχίζουν να ενισχύονται και να εμβαθύνονται, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Μόνο που έχω την εντύπωση ότι μια ζωή οι Αμερικάνοι μας θεωρούσαν δεδομένους και έντιμους να κάνουμε τα πάντα για να τους εξυπηρετήσουμε, είτε με τις βάσεις, είτε με τα λιμάνια, είτε με τον εθνικό αέριο χώρο μας, είτε με το να αγοράζουμε μεταχειρισμένα οπλικά συστήματα κτλ. Αλλά καλιά να έχει συμπάθεια με τους Αμερικανούς παρά να τους έχεις απέναντι. Γιατί δεν το έχει και λίγο ο κύριος Τραμπ να πει ότι και η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια Αμερικανική πολιτεία. Η μικρή πολιτεία τέλος πάντων. Οπότε καλιά να τα έχουμε καλά. Τώρα το να υποκύπτουμε διαρκώς και να προσκυνάμε είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας να αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Οπότε έτσι τη βιώνει, την εκφράζει και την πιστεύει. Εμείς είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα, με αισιοδοξία. Στεγνώνουμε σιγά σιγά. Βρέθηκε το κλιμάκιο το κυβερνητικό στην Κρήτη εχθές. Είναι και σήμερα εδώ. Πάει μιλοπόταμο σήμερα. Πάει την άλλη μεριά του νησιού για να καταγράψει και να δει δυσόμαση τις καταστροφές που επέφερε το τελευταίο καιρικό χτύπημα στο μεγάλο μας νησί. Είναι δεδομένο με όλα τα στοιχεία τα οποία καθημερινά παρουσιάζονται ότι τα έβαλε μαζί μας ο καιρός για δύο συνεχόμενες ημέρες. Τόσο νερό δεν έχει ρίξει μήνες ολόκληρου στην Κρήτη. Και συνειδητοποιούμε το πόσο πραγματικά ανάγκη έχουμε να ληφθούν μέτρα, γιατί αφού έγινε μία φορά δεν αποκλείεται να ξαναγίνει και να ξαναγίνει και να ξαναγίνει. Το θέμα είναι πόσο πολύ καλά έτοιμοι μπορούμε να είμαστε την επόμενη φορά για να μην πάθουμε όλα όσα πάθαμε και μας ταλαιπώρησαν την τελευταία φορά με τα θέματα, τα πλημμυρικά, τις καταστροφές που είχαμε στις παραγωγές, τα υπόγεια, τα μηχανήματα και τη μία χαμένη ζωή με τρόφο που πήγε και τα ζώα του και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εδώ είμαστε, καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, πλούσια θεματολογία και σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή. Άλλωστε σαν Τρίτη και μόνο η παρουσία του Παντελή Σπυρδάκη την κάνει την εκπομπή Ζάμπλουτη. Όμως θα έχουμε μαζί μας λίγο μετά από τις 9 τηλεφωνικά και τον Γιάννη Μπλακιωτάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νόμο Λαστείου και αντιπρόεδρο της Βουλής, παρόν και αυτός εχθές της επισκέψεις στα σημεία που έχουν τα προβλήματα στην Ανατολική Κρήτη και σίγουρα θα έχει να μας πει αρκετά. Όπως επίσης έχουν προγραμματίσει επικοινωνία και με τον Γιώργο Αθανασάκη, τον δήμαρχο του Ολοπεδίου Λαστείου, γιατί πραγματικά εκεί η καταστροφή είναι ολοσχερής και αλήθεια. Πίστηκαν οι άνθρωποι εκεί και οι παράγοντες από την επίσκεψη των κυβερνητικών στελεχών και τα όλα όσα δεσμεύτηκαν και υποσχέθηκαν για την επόμενη μέρα. Θα τα δούμε όλα στην πορεία της σημερινής εκπομπής μέχρι και τις 10. Και αυτό το πρωινό φτιάχνετε καφέ και ό,τι και αν κάνετε, παρέα πάντα το ραδιοφωνάκι στο 104,4 στη μοναδική ζωντανή δίωρη καθημερινή εκπομπή στα FM του Αγίου Νικολάου και του Μοναμπέλου γενικότερα και τη μακροβιότερη στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Κάθε πρωί είμαστε εδώ 25 χρόνια τώρα, 8 με 10 και λέμε όλα σας συμβαίνουν. Μιλάμε με ανθρώπους της επικαιρότητας και αναδεικνύουμε πρωτοβουλίες και προτάσεις. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 6, είναι ο μήνας Οκτώβριος, Αγίου Θωμάτου Αποστόλου, μάρτυρος ερωτήδος της Παρθένου. Τη μέρα δοξία μας σήμερα, χρόνια πολλά στον Θωμά, στην Θωμαή, στον Ερωτή και στην Ερωτήδα. Νομίζω ότι οι πιο πολλοί Θωμάτες πάντως γιορτάζουν Κυριακή του Θωμά και στο Πάσχα, οπότε σήμερα έχουν τη γιορτή τους όλοι όσοι έχουν επιλέξει σήμερα να γιορτάζουν τη σημερινή ημέρα. Ευχές και σε εσάς που έχετε γενέθλια ή κάποια άλλη επέτειο. Να τιμάτε στο πέρασμα του χρόνου. Ένας φίλος ακροατής μου γράφει ότι μόλις είπα για την Νέα Δημοκρατία πλάνταξα. Σύμπτωση. Αμέσως όλα τα πάρτε σε μετρητής. Όλα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Και αν αντιμετωπίζετε κάποιο προβληματάκι υγείας, πιστέψτε στον εαυτό σας και όλα θα πάνε καλά. Γενικότερα, να πιστεύουμε πιο πολύ σε εμάς, σε αυτοτές μας, στην ψυχική μας δύναμη και μετά όλα μπορούμε να τα παλέψουμε. Πού θα πάει, όλα μα όλα. Καλημέρα. Με τον καιρό εκεί έξω σιγά σιγά να γλυκαίνει, ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Έχει γούστο να επιστρέψει ο Αύγουστος. Έχει γούστο. Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα πάντως το μεσημέρι 23 με 24 βαθμούς θερμοκρασία. Παραμένει ο αέρας. Γλυκαίνει ο καιρός. Ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Λίγα σύννεφα στον ουρανό. Και φαίνεται σιγά σιγά ότι επιστρέφουμε σε φυσιολογικές για την εποχή καιρικές συνθήκες. Μετά από την έντονη βόλτα που μας έκανε η κακοκαιρία τα προηγούμενα 24 ώρα. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους, συντονισμένοι στον 104,4, μας ακούτε στερεοφωνικά, στα επίγεια στην Ανατολική Κρήτη, στα ραδιοφωνά σας, στον Όμο Λαστείου μέχρι και λίγο πριν το Ηράκλειο. Ακόμα είμαστε μαζί, διαδικτυακά παγκόσμια, μέσα από το site του σταθμού www.104fm.gr. Όπως επίσης είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το ραδιοθάλαμο. Παντελής Σπυρδάκης έτοιμος με κέφι και πολύ όρεξη σήμερα, μου γράφει, μάλιστα. Είμαστε μαζί και μέσα από το TikTok και μέσα από το Instagram, με εικόνα από το ραδιοθάλαμο και ήχο ασφαλώς από τη ροή της εκπομπής. Καλημέρα, Ολούθε! Δυνατά και στερεοφωνικά και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Τα πρώτα ψώνια της ημέρας και τα δεύτερα αλλά και τα τρίτα που αλλού Μιλονάκης. Πανοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλονάκης, το ξέρουμε ότι τον εμπιστευόμαστε, δεν τον αλλάζουμε κανένα για τίποτα, γιατί πάρα πολύ απλά δεν μας έχει προδώσει ποτέ. Καθημερινά βρίσκουμε σε αυτόν πάρα πολύ χαμηλές τιμές, σούπερ ωραία προσφορές και εξυπηρέτηση που έρχεται μέχρι την πόρτα μας. Γιατί καλούμε στο 2841 021 711 Οι εργαζόμενοι εκεί σημειώνουν την παραγγελία μας και σε μερικά λεπτά αυτή βρίσκεται έξω από την πόρτα του σπιτιού μας. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μέρα για τα λίγα ή τα πολλά, μόνο από το πολύ προβολείο φεστό μιλονάκι. Αυτό επιλέγουν και οι μελλοντές εστίασης, το γυναικολόγιο, γιατί ξέρουν ότι θα βρουν την ποιότητα την οποία χρειάζονται να έχουν τα προϊόντα τους για να βγουν τα ωραία πιάτα που διαφημίζουν τον Άγιο Νικόλαο σαν ένα προορισμό γευσηγνωσίας και ωραία εστίασης που είναι πραγματικά αναγνωρίσιμο στοιχείο της περιοχής μας για τους επισκέπτες μας. Γι' αυτό ακριβώς για να γίνει ένα καλό πιάτο θέλει καλά πρώτα υλικά, καλές αγνές πρώτες ύλες. Εκεί ο Μιλωνάκης υπογράφει με βούλα, παρακαλώ πάρα πολύ, καθημερινά και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 λάτε. Για πάμε αέρα.

Και εμείς έτσι κοιτάμε, πάντα κοιτάμε ψηλά. Από τη μία κοιτάμε τον μπλε ουρανό, την άλλη κοιτάμε τα αστέρια. Χαμηλά κοιτάμε μόνο αν θέλουμε να πατήσουμε τα κορδόνια μας ή αν έχουμε στο νου να πατήσουμε κανένα χωλιό. Τώρα που έχουμε βγει στην βόλτα. Κοιτάμε έτσι ψηλά και κατάματα, γιατί πάνω απ' όλα δεν ξεχνάμε ένα σημαντικό γεγονός, ότι είμαστε άνθρωποι και ο άνθρωπος πρέπει, αν μη τι άλλο, να στέκεται όρθιος ακόμα και στα δύσκολα και να συνειδητοποιεί ότι η δύναμη η οποία έχει μέσα του είναι τόσο τεράστια, τόσο μεγάλη, που περνάει τα δύσκολα πολύ πιο εύκολα, ενώ κάνει όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν διαρκώς να βάλουν στα στραβοπατήματα, να τους αγνοεί. Γι' αυτό ακριβώς και μην κοιτάμε ψηλά, γιατί από εκεί δεν πετάει η ελπίδα. Πάει κάπου εκεί πάνω το κεφάλι μας, ίσως. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 6. Κοιτάμε ψηλά και το βλέπουμε μας φτάνει σιγά σιγά μέχρι και τα Ρεθεμιώτικα τα μέρη. Εκεί μας περιμένει όσο νούπο για να βγει στον αέρα μαζί μας και σε αυτή την Τρίτη. Ο πολύ καλός φίλος, στενός συνεργάτης, άνθρωπος Παντελής Πυρητάκης, ο οποίος πραγματικά είναι έτοιμος μαζί με τις σημειώσεις του για να μας περιγράψει και να μας παρουσιάσει, πέρα από τις αισιόδοξες ελημέρες του και όλα εκείνα που συμβαίνουν στον πιο πέρα μπάντα του νομού της Κρήτης, στον νομό Ρεθύμνου.

0: εκεί που έχεις αντιμετωπίσει ένα κυρικό φαινόμενο τύπου Ντάνιελ τα προηγούμενα 24 ώρα στην Κρήτη, εκεί που διαπιστώνεις ότι ρέματα έρχονται και αντιδρούν έτσι όπως η φύση προτάσει και έτσι όπως η φύση πάντα βρίσκει την λύση, εκεί όπου συνειδητοποιείς πόσο πολλοί άνθρωποι είναι σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και πώς θα βγει ο χειμώνας, άραγε πώς, εκεί έρχεται ένα νέο κύμα αισιοδοξίας και καλής διάθεσης πρωινής παρέας από την πλευρά του Ρεθύμνου, όπως κάθε Τρίτη, με την υπογραφή σε μονοτονικό και πολυτονικό, ακόμα και σκαθαρεύουσα, του κυρίου ημών Χριστού Παντελή Σπυριδάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφέ μου, τι κάνεις, καλημέρα.
0: Τι στεγνώνω, τι να κάνω, στεγνώνω.
1: Πραγματικά, μιας και το ανέφερες, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, αισιόδοξη έτσι. Καλύτερη από ό,τι μας προηγήθηκε και σε εσάς και σε εμάς. Ναι. Έβλεπα τα όσα έχουν συμβεί στον γενικό λαό, άκουγα τις συνεντεύξεις και πραγματικά το είχα στο μυαλό μου και με κόσμο που συζητούσαμε εδώ πέρα στο Ρέθινο, έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Καλά, εμείς δεν πάθαμε και πολλά πράγματα. Πιο πολύ στην Ιεράπετρα, εκεί στην,
1: ναι,
0: στον Νότο,
1: στην
0: στα Φέρμα, Μακρυγιαλό κλπ.
1: Είναι κόπος, είναι τοπική οικονομία που δεν την υποστηρίζουν κιόλας και είναι μεγάλο βάσανο για τις οικογένειες.
0: Είναι μαμότο. Μετά από μια τουριστική περίοδο που ήταν έτσι και έτσι και λιγάκι και χαμογελούσε προς το τέλος, ήρθε αυτό το τελευταίο να μας κάνει να πούμε οχ.
1: Ναι. Έτσι είναι η φύση και θα πρέπει να αναλογιστούμε και να βάλουμε και στο δημόσιο διάλογο πολλές φορές, Θάνο, και για εσάς εκεί πέρα και για εμάς εδώ πέρα, μέτρα τα οποία δεν πήραν ποτέ ούτε η κεντρική κυβέρνηση, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε η περιφέρεια. Π.χ. αν υπάρχουν μέτρα για την προστασία των αγροκτημάτων. Τι ενέργειες έχει κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και αρμόδιοι φορείς για τις υποδομές, π.χ. τη γέφυρα στα Ζωνιανά που συνέβη αυτό που συνέβη. Mm-hmm. Ποια είναι η συντήρηση που γίνεται,
0: ποια είναι
1: ο έλεγχος επικινδυνότητας.
0: Ναι,
1: κάποια στιγμή αυτά θα πρέπει να τα κοιτάμε, γιατί θα σκοτωθούν άνθρωποι.
0: Ξέρεις τι, ναι μεν όλα αυτά, αλλά σου λέει ρε παιδί μου, κάναμε μια κατασκευή, κάναμε μια γέφυρα στα Ζωνιανά. Ποιος περίμενε ότι θα την πάρει το ρέμα. Δηλαδή τι άλλο έπρεπε να έχει γίνει για να μην την πάρει το ρέμα. Να είναι σαν γέφυρα αυτή από σίδερο 20 μέτρα χωμένη μέσα στη γη για να μην την πάρει το ρέμα. Περίμενε κανείς ποτέ ότι θα έρθουν τόσα πολλά αρωματικά νερά που μπορεί να την πάρουν την γέφυρα.
1: Όταν σε κάθε χρόνο που περνάμε ειδησογραφικά έχουμε μια υποδομή γέφυρα και ρήτη στα Χανιά.

0: είμαστε σίγουροι ή πιο πολύ σίγουροι ότι μπορεί και να μην την πατήσουμε την επόμενη φορά, γιατί όλα όσα είδαν τα μάτια μας δεν τα έχουμε ξαναδεί. Όλα όσα βιώσαμε αυτές τις τελευταίες 48 ώρες, πες τριήμερο, δεν το έχουμε ξαναβιώσει στην Κρήτη. Και όσο να είναι, αυτό λιγάκι τρομάζει. Και εγώ σου λέω, έγινε μία φορά, ποιος μας αποκλεί ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει. Ακριβώς το ίδιο ή ακόμα και χειρότερο. Και δυστυχώς
1: πρέπει να προετοιμαζόμαστε.
0: Τα έχετε αυτά φαινόμενα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί πλέον ο καιρός έτσι έχει εξελιχθεί, ή μάλλον έτσι τον έχουμε σπρώξει και εμείς οι άνθρωποι να εξελιχθεί και να αλλάξει. Γιατί σε αυτό που λέγεται περιβαλλοντολογική αλλαγή και πρόβλημα περιβαλλοντολογικό στο πλανήτη, σαφώς και έχουμε ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης εμείς.
1: Ναι, και θα πρέπει πια να πάρουμε το μήνυμα, γιατί φαίνεται ότι ούτε οι θεσμικοί το παίρνουν, ούτε οι πολίτες. Σε άλλες χώρες που ο χειμώνας, η κακοκαιρία, τα φαινόμενα της φύσης δεν είναι αυτονόητο ότι θα ανοίξω την πόρτα μου και θα βγω έξω. Mm-hmm. Σε άλλες χώρες που οι περισσότεροι μπορεί να έχετε δικούς σας ή γνωστούς που να μιλάτε, τρώνε και 3 και 4 ώρες για να βγάλουν τα χιόνια με το φτιάρι από την πόρτα και να μπορέσουν να πάνε στη δουλειά τους σε καθημερινή βάση.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Άρα, είπα ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα. Μη θεωρούμε αυτονόητο ότι ποτέ δεν θα γκρεμιστεί καμία υποδομή, ποτέ δεν θα παρασύρει το αυτοκίνητό μας κάποιο ρέμα, ποτέ τα παιδιά μας δεν θα κινδυνεύσουν όπως γίνει στο σφακάκι να πάνε οι γονείς με το αυτοκίνητο τελευταία στιγμή να τα πάρουν για να μην πνιγούν μέσα στο σχολείο. Mm-hmm. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Έχουν συσσωρευτεί πολλά και μιλάμε για Κρήτη.
0: Όντως, και δούμε τώρα εσύ μια εκπτώση μέσα στον τουρισμό. Πώς το βίωσαν όλο αυτό οι ξένοι επισκέπτες μας, τι σχόλια έκαναν, ποια ήταν η εντύπωσή τους, πώς το αντιμετώπισαν?
1: Οι ξένοι είναι πολύ υποστηρικτικοί στο μέρος που έρχονται και κάνουν διακοπές. Δηλαδή, η έννοια τους είναι να μην υπάρξει ανθρώπινη απώλεια, να μην κινδυνεύσει κόσμος, mm-hmm. παιδιά, οικογένειες, σπίτια. Και σε δεύτερη φάση ανησυχούν για τη διάρκεια του, γιατί και στις δικές τους περιοχές γίνονται τέτοια φαινόμενα. Αλλά θεωρούν δεδομένο ότι το κράτος θα υποστηρίζει και θα παρέχει μέσα για να βοηθάει τον κόσμο για τη διάσωσή του. Οπότε αυτό το είδαν, το παρακολούθησαν, αλλά ανακουφισμένοι από τη στιγμή που έβλεπαν ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Ανήσυχοι βέβαια για το πότε θα τελειώνει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον είναι αυτό που είπες, υποστηρικτική, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ έτσι θετική ανταπόκριση προς όλες και όλους εμάς. Okay, αυτά λοιπόν, σαν μια έτσι πρώτη καλημέρα με τον Παντελή Σπυρδάκη. Αφού ήρθε τώρα από τόσο μακρά, να μην πάμε να τον κεράσουμε κι εμείς το κάτι μας, να τον γλυκάνουμε και να τον περιποιηθούμε.
1: Είπα κι εγώ, δεν θα με πάει σήμερα επίτηδες το κάνει.
0: Είναι ειδικά σήμερα που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη να χουλιάσουμε και να κάσουμε σταυροπόδι πιο πολύ.
1: Να,
0: έτσι,
1: μας.
0: Να πούμε το τι ακριβώς έγινε και πώς γλιτώσαμε πάλι και να πούμε τον πόσο πολύ τυχεροί άνθρωποι είμαστε, γιατί πάλι την γλιτώσαμε. Να πάμε να.
1: Σήμερα πάει για διπλό, Θάνος, το λέω. Άμα πάμε, θα πάρουμε και από το δεξιχέρι γλυκά και από το αριστερό αλμυρά.
0: Διπλό. Να πηγαίνει... μα τι λες τώρα, θα μπούμε στο μήλο και θα μείνουμε μόνο στο διπλό και τριπλό και τεταραπλό. Και έχει κάτι κούτες μεγάλες που μπαίνουν οι τούρτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι διόροφες, οι τούρτες. Οπότε παίρνουμε μια τέτοια κούτα εγώ, άλλη μια τέτοια κούτα εσύ και βάζουμε. Και βάζουμε και βάζουμε και βάζουμε. Τι θες, τι θες να φας? Σαμπονοτυρόπιτα την έχει. Τυρόπιτα την έχει. Κρουασάν σοκολάτα πίτσα. Την έχει. Πίτσα. Αν έχει πίτσα.
1: Μου έχει κάτι, το λέω τώρα χωρίς πλάκα, από τη διαφήμιση που έχω ακούσει, ναι. Μου έχει στο ράδιο σε εσάς, μου έχει κάτι όταν θα έρθω στον Άγιο, αυτή η κοτόπιτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με έχει πεθάνει.
0: Τη γιαγιά.
1: Τη βλέπω στον ύπνο μου.
0: Θα πάμε και με κοτόπιτα θα φύγουμε και με καφέ και με χυμό και με τα καλούδια μας θα πάρουμε και τα παγωτίνια στο τέλος. Θα παραγγείλουμε και μια τούρτα για κανά γενέθλιο, καμιά γιορτή και θα είναι όλα μέλι. Και στο γάμο σου, ρε Σπυριδάκη, στο γάμο σου που εγώ θα σε παντρέψω, τα γλυκά του γάμου θα είναι από το μήλο εγγυημένα από τώρα. Τα έχω
1: πει. Αν περιμένουμε το γάμο μου, κάνουμε πρόβα τα γλυκά κάθε εβδομάδα από το μήλο, ποια είναι καλά, για να καταλήξουμε
0: τώρα,
1: σε ποιο θα
0: μου ήρθε τώρα κάτι να πω, αλλά θα είναι πάρα πολύ άσχημα να το πω και μάλλον δεν θα το πω στον αέρα, γιατί είναι λιγάκι για πρωί, δεν είναι και τόσο πολύ ευχάριστο. Να το πω.
1: Πες το.
0: Δεν το λέω, θα το πω σένα στο τηλέφωνο μετά. Δεν το λέω σαν
1: άλλο. Πάει το μυαλό μου, δεν πειράζει.
0: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, μήλο θα είναι, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολύ απλά ξέρουμε ότι τα προϊόντα από το μήλο είναι τόσο πολύ εγγυημένα και τόσο πολύ νόστιμα που πραγματικά μας παρασύρουν και μας δίνουν τη διάθεση. Ό,τι καιρό και να έχει εκεί έξω, χαλασμό.

0: κύριο να γίνεται με μια μπουκιά από τα μήλο. Η μέρα φτιάχνει, ο ήλιο βγαίνει και λέμε καλημέρα στο μαραμπέλο με δύο συλλαβέ. Δηλαδή λέμε μήλο. Και αφήνουμε τον Παντελή Σπυριδάκη να ξεφυλίσει τη σημειώση του να είναι έτοιμο σε 7 λεπτά από. Τι 7, 5 λεπτά από τώρα να βγούμε ξανά στον αέρα και να πούμε τα νέα από την περιοχή του Ρεθύμνου Σύνδεση που κάθε πρωί τρίτη μα κάνει λιγάκι να χαμογελάμε περισσότερο. Παντελή Σπυριδάκη, κάθε σε σταυροπόδι, βάζει κίτρινο χρώμα, φωσφοριζέ σημειώση σου και σε λίγα λεπτά είμαστε ξανά μαζί στον αέρα. Όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μην το κουνήσεις ρούπι και αυτό το σήμα.
1: Ρούπι,
0: αλίμονό
1: ρούπι,
0: σου.
1: Πουθενά δεν πάω.
0: Αλίμονό σου.
1: Δεν πάω.

0: προσευχήστες απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Εσείς μας εμπιστευτήκατε. Και εμείς σας ανταμείβουμε με ποιότητα, ποικιλία και οικονομία.
3: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
2: Ντόπια κρεατικά δικής μας παραγωγής με σφραγίδα ποιότητας. Επίσης φρέσκα τυροκομικά και αλαντικά Κρήτης για υγιεινή και θρεπτική διατροφή.
3: Δοκιμάστε γουρουνάκι, μοσχάρι, κατσικάκι, αρνάκι, κοτόπουλα και κουνέλια. Ακόμα στο εργαστήριο του κρεοπωλείου μας ετοιμάζουμε για σας γαρδούμια, σεφταλιές, ρολό χοιρινό και κοτόπουλο και σουβλάκια.
2: Κρεοπωλείο Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, στο δρόμο της λίμνης του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 22 142.
3: Κώστας Εμμανουήλ Νερατζούλης.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
4: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
4: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
4: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
6: Καλίν.
4: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλονάκης. όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Έτσι ακριβώς πάντα ο χρόνος βοηθάει, πάντα ο χρόνος λειτουργεί για το καλό. Αρχή βέβαια να υπάρχουν και κίνηση βάσης, καλοσύνης, ανθρωπιάς και πάνω απ' όλα αντίληψη των πραγμάτων έτσι ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Και εμείς ευτυχώς την Τρίτη το πρωί έχουμε ένα πολύ καλό υπόστρωμα στη διάρκεια της εκπομπής, διότι ξεκινάμε από τις 8 και 20 σχεδόν με έναν πολύ καλό φίλο στην πορεία έχοντας το ίδιο βήμα μαζί μας. Έτσι κάνουμε παρέλαση τον Παντελή Σπυρδάκη από τα Ρεθεμιώτικα.
1: Βέβαια, μαζί.
0: Δηλαδή, μια που είπα τώρα παρέλαση και επειδή πλησιάζει 28 του Οκτώβρη, μας κόβω εμάς δύο να κάνουμε παρέλαση και δύο στο τέλος, γιατί δεν είμαστε τα πρώτα μπόγια. Οπότε όλα τα βλέμματα σε εμάς θα είναι. Δηλαδή, θα είμαστε οι τελευταίοι στο βήμα, έτσι με περηφάνεια, με χαμόγελο και με αισιοδοξία, γιατί όλοι κοιτάνε. Όλοι κοιτάνε του πρώτου και του τελευταίου, έλεγε η μάνα μου σε παρέλαση, γιατί μοιάζει ο τελευταίο ήμουν, λόγω του μπογιού που δεν το έχω και μπόλικο, αλλά έτσι το δικαιολογούσε η Ελληνίδα. Μάνα πάντα βρίσκει το λόγο και την αιτία για να κάνει το παιδί να νιώθει καλύτερα.
1: Το καμάρι, έτσι, έτσι. Το καμάρι της Φενέρης. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, για να το ξεχάσουμε πάλι. Ρε αθεόφοβε.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Είδα σε ένα βίντεο χθες, ναι. Είδα σε ένα βίντεο χθες, πήρες καινούργιο μικρόφωνο.
0: Πού?
1: Στο στούντιο μέσα.
0: Αυτό μικρόφωνο που έχουν πάντα. Ναι. Το σουγκαράκι άλλαξα.
1: Το προφυλακτικό του.
0: Ναι, το σουγκαράκι.
1: Είναι τούμπανο, δείξτε το λίγο παραπάνω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γεια.
0: Να το δείξω το σουγκαράκι που λέει το μαύρο.
1: Ναι, σε ένα βίντεο αργότερα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι μαύρο και έχω και στην τσάντα μέσα άσπρο. Για τι αντέξει έξω στον δρόμο, πήρα δύο. Ένα μαύρο και ένα άσπρο έφτιαξα.
1: Τέλειο. Είναι πεντακάθαρο, ωραίο λόγο. Μου άρεσε πολύ και είπα να το πω. Να πούμε καλημέρα στο Μένιπο, τον Ζαμπηριάδη, ο οποίο ακούει από την Αθήνα.
0: Μα συγγνώμη,
1: ο Θεός και η ψυχή του, αυτό θα.
0: Μπράβο, πες το εσύ που το ξέρεις καλύτερα.
1: Εσύ. Για να δούμε γιατί είμαστε φίλοι. Ναι. Και σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο.
0: Κοψίδια πρωί τώρα και μετά του ήρθε το πάνω τα γλυκά. Συγγνώμη, δηλαδή, ποιος περιβάλλει τώρα ποιον. Δεν κατάλαβα, αγαπημένοι μου, δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε ακροατές με ουρανίσκο κτίδιο.
0: Ρε φίλε, πρωί, κοψίδια και παπαϊδάκια, ήμαρτον, ξενύχτησανε.
1: Όχι, δεν ξέρω πού να είναι και να συζητάνε για κοψίδια και μας προλάβανε, συζητήσανε πρώτα.
0: Ναι ρε φίλε, προειδιάζουν το έδαφος, ετοιμάζουν, φαντάζομαι θα ακολουθήσει εκεί περίπου 9 παρα 5, 9 παρα 3, τι έχει να γίνει μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, να υπενθυμίσουμε στο φίλο μαθητή, στη φίλη μαθήτρια, στο εκπαιδευτικό που γιόρταζε χθες την ημέρα του εκπαιδευτικού ή στον επαγγελματία, ότι αν έχει κάποια έλλειψη σε γραφική ύλη ή αλφαβητάρι, είναι η λύση και η απάντηση στην Ανδρέα Πανδρέου 15 και αυτά, σύνσοδο της πόλης, αλφαβητάρι, τελείωσε, χαρτοπολείο, σχολικά είδη, παιχνίδια, δώρα, βιβλία, είδη, γραφείου. Ένα αλφαβητάρι το οποίο πραγματικά είναι αλφαδιά σε ό,τι και αν θέλουμε να επιλέξουμε και ό,τι αν θέλουμε να πάρουμε για τα γραφικά μας, τα εκπαιδευτικά μας, το γραφείο μας και τις λοιπές ανάγκες που έχουμε για να καλύψουμε. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάτι σου λείπει, το αλφαβητάρι είναι εκεί. Το αλφαβητάρι ψάχνει και νέους συνεργάτες για να μπει στην ομάδα του. Δεν έχει κάνει τίποτα άλλο παρά να περάσει μια βόλτα το αλφαβητάρι 15-17, να μιλήσει και με την Γεωργία ή με τον Γκώστα ή με τη Θεοδούλη και να τα βρείτε και να ξεκινήσει η αγαστή συνεργασία. Γι' αυτό λοιπόν, ό,τι και αν σου λείπει, το αλφαβητάρι είναι εκεί να το καλύψει. Και μας λείπει μια επικοινωνία με τα νέα από τα Ρεθεμιώτικα τα μέρη. Οπότε πάμε τώρα να αφήσουμε τον Παντελή Σπυριδάκη να μας τα πει όλα μα όλα.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσω, θα πάρω την πάσα από την πρώτη αναφορά που έκανε στο θέμα, το μεγάλο θέμα για την καταστροφή που υπέστη Κρήτη με τα φυσικά φαινόμενα και όλες αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες. Για το κλιμάκιο το κυβερνητικό το οποίο σήμερα συνεχίζει στο Μυλοπόταμο, έρχεται σε εμάς για να κάνει την καθιερωμένη, την απαραίτητη αυτοψία και να πούμε πάλι ότι υπάρχει ξεκάθαρη ουσιαστικά δημόσια δέσμευση από τα κυβερνητικά στελέχη και από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, γιατί είναι εδώ στην Κρήτη και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας, που αναμένεται να μεταβεί στο Καστέλι και στη συνέχεια στον ΒΟΑΚ. Αλλά πριν από αυτό είναι το κλιμάκιο, ειδικά για τις πληγήσεις περιοχές, στο Μυλοπόταμο, για να δουν τι συμβαίνει. Εγώ θα πω πάλι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και το λέμε με κάθε ευκαιρία, και θα συμπληρώσω από δίπλα και με ένα σχόλιο ακροατή και αναγνώστη που τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή τις πλημμύρες και τις καταστροφές μου έκανε. η δέσμευση των κυβερνητικών στελεχών και παραγόντων για αποζημιώσεις εντός 10 έως το πολύ 15 ημερών, για να δοθούν κατευθείαν ενισχύσεις στους ανθρώπους για τις κατοικίες και για τις επιχειρήσεις, και την καταβολή ενίσχυσης για τις κατοικίες 10 μέρες, καταβολή ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις 15. Θα πρέπει να φτιαχτεί από τη δική μας την περιφέρεια ο φάκελος για να υπάρξει ταχύτητα στην απόδοσή του. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος που ενημερώνεται, που δεινοπαθεί, τα συμπτύσσει τα δεδομένα και τις οφορίες, γιατί γυρνάει και μου λέει ένας κύριος, σε 10 μέρες θα πάρουμε τις αποζημιώσεις εμείς οι άνθρωποι που έχουν πληγεί και σε 15 επιχειρήσεις, και από την άλλη πριν λίγες μέρες μαθαίναμε ότι εδώ και 4 χρόνια οι πληγέντες στο Αρκαλοχώρι ακόμα περιμένουν.
0: Είναι ακόμα στα κοντέινερ.
1: Και εκεί βάζει δίπλα-δίπλα δύο φαινόμενα, δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακό, αλλά ας μην βιαζόμαστε να λέμε. Καλό θα είναι όταν κάποιοι είναι στην πολιτική διαχείριση σε τέτοιο μεγάλο πρόβλημα, πρώτα να κάνουν και μετά να λένε.
0: Ναι, έπρεπε όμως κάτι να πούνε από μια που ήρθαν, οπότε σου λέει
1: να πούνε ότι πρέπει να κοιτάξουμε και να βοηθήσουμε άμεσα τους ανθρώπους. Ναι. Τώρα, προεκλογικά κιόλας, έτσι, τα 10 και 15 ημέρες, εδώ θα είμαστε οι δημοσιογράφοι, οι κακοί δημοσιογράφοι.
0: Σίγουρα, ναι,
1: πώς
0: σίγουρα.
1: Έχουμε σήμερα.
0: Σήμερα έχουμε 6 Οκτωβρίου.
1: Δηλαδή στις 16 θα τα έχουν πάρει. Και δεν θα έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε στις τροπικές περιοχές του Αγίου Βασιλείου να λένε η δική σας κατοικία είναι μια χαρά, δεν πληρείτε τις προδιαγραφές για αποζημίωση.
0: Είναι τα χρώματα κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, νομίζω έτσι τα έχουν βαφτίσει τα...
1: Θα πρέπει να το κοιτάξουν με μεγάλη ευαισθησία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν άλλα μέσα και δεν έχουν άλλα έσοδα. Καταστράφηκε το έσοδο από το οποίο επιβιώναν και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
0: Ξέρεις τι, ειδικά στο αεροπέδιο Λαστείου η καλλιέργεια είναι μία φορά το χρόνο, δεν είναι όπως άλλες περιοχές.
1: Και στο Μυλοπόταμο το ίδιο.
0: Είναι και άλλες
1: περιοχές. Όλη η οικογένεια είναι στα αγροτοξινογραφικά, στα πνευμιοστάσια, τα οποία κολυμπάνε.
0: Δυστυχώς. Και είναι και εκείνο το οποίο μας ανησυχεί όλους, ρε παιδί μου, σε ό,τι έχει να κάνει με τον όγκο των προβλημάτων. Γιατί άλλα καταγράφονται, άλλα δεν καταγράφονται, άλλα είναι δηλωμένα, άλλα δεν είναι δηλωμένα, άλλα είναι δίπλα σε κάποια άλλα τα οποία είχαν υποστεί ζημιά παλιότερα και ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί. Δηλαδή είναι πολλά θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και η ανησυχία είναι έκδηλη, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο άλλο πλέον. Δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική.
1: Έχει στραγγίξει και το τελευταίο σπίτι στην κριτική επαρχία και στην κριτική περιφέρεια. Γιατί δεν είναι σε περίοδο που έχει στην τσέπη κέρδη από την ελαιοκομική περίοδο.
0: Σωστά.
1: Έχει στραγγίξει. Δηλαδή δεν γίνεται να μην βοηθηθούν, γιατί μετά εμείς θα το βιώσουμε πάλι. Εμείς, οι άνθρωποι του εμπορίου, της τοπικής κοινωνίας, όταν ο αγρότης, η οικογένεια δεν έχει χρήματα να πάρει από τα ποινιοστάσια που έχουν πλημμυρίσει, να δώσει στα παιδιά του να πάει να πάρει παπούτσια, να δώσει στη γυναίκα να πάει στο κροπόλι να πάρει κρέας με την ίδια άνεση που θα είχε, ή να δώσει στο παιδί του να πάει να αγοράσει ρούχα. Όλο αυτό παίρνει μπάλα όλη την κοινωνία.
0: Και δεν είναι, μόνο αυτό. Θα δούμε τις τιμές σε πατάτες που είναι μέσα στο νερό να πηγαίνουν προς τα πάνω. Σε ντομάτες που είναι μέσα στο νερό να πηγαίνουν προς τα πάνω.
1: Και να βαφτίζονται οι πατάτες Αιγύπτου, πατάτες
0: σε περιοχές που είναι μέσα στο νερό να πηγαίνουν οι τιμές προς τα πάνω. Το ίδιο και με τα γαλακτοκομικά, το ίδιο και με τα κρεατικά. Είχαμε θέμα με τη φέτα γιατί δεν είχαμε γάλα για να φτιάξουμε τη φέτα. Τώρα δεν έχουμε ζώα για να φτιάξουμε γάλα για να φτιάξουμε τη φέτα. Οπότε πάει όλο αυτό τέτοιο ντόμινο.
1: Αλυσίδα. Ο ένας παρασύρει τον άλλον. Βυθίζεται μια τοπική οικονομία.
0: 10 λεπτά πριν από τις 9 είμαστε εδώ, είπατε λες πριν, γιατί είναι η μέρα Τρίτη, ο οποίος μας περιγράφει και μας καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν από τα αρεθεμιώτικα, τα μέρη, τα ωραία. Για συνέχεια, ρε Παντελή.
1: Θα συνεχίσουμε με κάτι που αφορά τα αρεθεμιώτικα, αλλά δεν έγινε στα αρεθεμιώτικα, γιατί τα αρεθεμιώτικα και οι αρεθεμιώτες μαζέψανε το νοματιόν τους και πήγανε στο Βερολίνο, μια αντιπροσωπεία, Και ολοκληρώθηκε, Θάνο, φίλες και φίλοι στον Άγιο Νικόλα, χθες, το μεσημέρι συγκεκριμένα της Δευτέρας, στην γερμανική αγορά, μια παρουσίαση μεσογειακών και κρητικών προϊόντων, Φεύγω. Όπου πρωταγωνίστησε η Κρήτη, η Σαρδινία της Ιταλίας και η Μαγιόρκα της Ισπανίας. Mm-hmm. Σε μια εκδήλωση που τον πρώτο λόγο, σε ένα masterclass όπως το λένε εκεί, εμείς το λέμε σε μια σεμινάριο γαστρονομίας και γευσηγνωσίας, τον πρώτο ρόλο είχαν στην περίπτωση της Κρήτης Ισπανία και Σαρδινία γευσηγνωσία ποικιλιών ελαιολάδου. Εμείς σαν Ρέθινο και Κρήτη παρουσιάσαμε την ποικιλία την κοροναϊκή, τη δική μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και στο επίπεδο του κρασιού παρουσιάστηκε από Ρέθινο η ποικιλία λιάτικο.
0: Τέλεια.
1: Τώρα ειδικότερα πιο εξειδικευμένα από τα ρεθινιώτικα προϊόντα που και εκεί παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο, ο κρητικός δάκος και πιάτα με βάση τα απάκια και την τοπική γραβιέρα. Και όλο αυτό φάνηκε, Θάνο, σε καταστήματα, εστιατόρια, επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας. Είναι αρκετά σημαντικό, γιατί παρόντες ήταν και ο Έλληνας πρέσβης στη Γερμανία, ο κύριος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, και η εμπορική ακόλουθη των πρεσβειών Ιταλίας και Ισπανίας και δημοσιογράφοι. Οπότε μπορεί κάτι καλό να απομείνει για τα ρεθινιώτικα προϊόντα και το μέλλον τους.
0: Ασφαλώς
1: και την δυναμική που έχουν ούτως ή άλλως.
0: Ασφαλώς και μπορεί, γιατί αν τα δοκιμάσει κάποιος, μένει με το στόμα ανοιχτό, οπότε θα θέλει ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε θα τα γράψει κάτι, θα πει κάτι, θα πάρει μια ανάπτυξη, θα πάρει μια πρόοδο το προϊόν και ο επισκέπτης με το που θα έρθει θα τα δοκιμάσει, θα τα ψάξει, να τα παραγγείλει κιόλας να τα φάει στον τόπο στον οποίο διαμένει.
1: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι για να καταλάβουμε την τρέλα και τον παραλογισμό της είδησης που ακολουθεί.
0: Τέλεια.
1: Που έγινε εδώ πέρα στο Ρέθινο.
0: Για πες.
1: Αν όσο ήταν τα παιδιά σου στο σχολείο, γιατί τώρα δεν είναι.
0: Ο μικρός είναι δευτερολικίου.
1: Είναι δευτερολικίου. Σου στέλναν ένα έγγραφο, η διεύθυνση, και σου ζητούσαν να το συμπληρώσεις ως γονιός του μικρού που είναι δευτερολικίου, και είχε τις δύο επιλογές που λέει: συμμετέχει το παιδί μου στην κατάληψη, ήταν μια επιλογή. Η άλλη ήταν: επιθυμώ να επαναλειτουργήσει το σχολείο. Πώς σας φαινόταν?
0: Δηλαδή θα έμπαινε τη γνώμη μου για το αν θα επέτρεπα να κάνει το παιδί μου στο σχολείο κατάληψη.
1: Θα απαντούσε σε μία από τις δύο περιπτώσεις. Εκτός του ότι είναι εντελώς άκυρο. Δεν έχει ιδιότητα μια διεύθυνση να στέλνει στους γονείς.
0: Όχι, βέβαια. Οι γονείς έχουν τα δικά τους λογικά όργανα έχουν οι γονείς. Η διεύθυνση δεν
1: και έχοντας αγνοήσει και το σύλλογο διδασκόντων του, έτσι.
0: Ναι, νομίζω.
1: Έχοντας αγνοήσει. Την αναφέρετη.
0: Πρωτοβουλία λιγάκι άκυρη.
1: Ναι. Γι' αυτό το λόγο η Ελμέ Ρεθίνου το έφερε στο επίκεντρο για την πρωτοβουλία διεύθυνση συγκεκριμένου σχολείου να απευθυνθεί στους γονείς μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, ζητώντας να τοποθετηθούν σχετικά με την κατάληψη του σχολείου. Και λέει η ΕΛΜΕ.
0: Η διεύθυνση του σχολείου, όχι η διεύθυνση δευτεροβάθμιας Ρεθύμνου, η διεύθυνση του εκάτου σχολείου.
1: Η διεύθυνση του σχολείου και ζητάει η ΕΛΜΕ να υπάρξει παρέμβαση από τη διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ρεθύμνου, λέγοντας, καταγγέλλοντας την ενέργεια αυτή και αναρωτώμενη η ΕΛΜΕ, ότι η διεύθυνση του σχολείου προέβη σε μια ενέργεια χωρίς τη γνώμη ή έστω ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων. Και ρωτά, αλήθεια, πώς έχει σκοπό η διεύθυνση του σχολείου να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου? Και ποιος είναι ο στόχος της έρευνας? Δεν είναι δικαιολογείται. Με κανένα τρόπο δεν δικαιολογείται.
0: Όχι, πολύ άσχημη πρωτοβουλία. Γιατί, αν μη τι άλλο, προσβάλλει και απαξιώνει το σύλλογο τόσο των εκπαιδευτικών όσο και το σύλλογο γονέων, την ένωση γονέων και ένα σωρό άλλο χωρίς.
1: Και στέφτηκε σε κίνδυνο βάσει των αποτελεσμάτων τα ίδια τα παιδιά που είναι στην κατάληψη, εντείνοντας, μαθαίνοντας από τους γονείς τους ότι γίνεται αυτό, και το διχασμό σε μια μαθητική κοινότητα με ενήλικα κριτήρια αυτών που είναι στην κατάληψη και αυτών που δεν είναι.
0: Νομίζω ότι είναι Ελλάδα στη φωτιά αυτές τις πρωτοβουλίες.
1: Είναι όλο λάθος. Όλο.
0: Δεν χρειάζεται. Σωστά. Και πάμε τώρα να το ψάξουμε.
1: Πάμε να πούμε επιδιαγραμματικά μια καλή είδηση.
0: Ναι, γιατί
1: ο Ρεθνιώτης Μανώλης Φακιανάκης, που είναι εδώ πέρα ο coach, ο head coach του ΟΚΑ Πρέβελη, βρέθηκε στο Διεθνή Μαραθώνιο Πατινιών του Βερολίνου και πέτυχε μία από τις πιο κορυφαίες επιδόσεις.
0: Πατινιών!
1: Ναι.
0: Έλα ρε φίλε, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Μανώλης με, το, με τον ΟΚΑ Πρέβελη και τα μικρά παιδιά με τα πατίνια.
0: Αυτά που είναι μπουτάκια τα πατίνια, τα παπούτσια πατίνια.
1: Και συμμετείχε ο ίδιος τώρα, ο ίδιος, μαζί με άλλους 7.000 σκέιτερς από όλο τον κόσμο, κέρδισαν μια πολύ καλή επίδοση, διένυσαν την απαιτητική απόσταση των 42.195 χιλιόμετρων στο Βερολίνο και η νικητή του αγώνα δείχθηκε για 10η φορά ο Βέλγος πρωταθλητής Park Swings, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε χρόνο 57-37. Φρεις.
0: Τέλεια. Αυτό είναι, έχει κάνει του πατίνι, αυτό θα το ξέρει, άρα πρέπει να κάνει και σεμινάρια διεκπαιρέωση του ζωής μέσω πατινίου.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οπότε τώρα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι που κάνετε κάποια δίαιτα,
1: εσείς
0: που έχετε προβλήματα με την υγεία σας, με το στομάχι σας, που κάνετε έτσι μια αναρρόφηση στο φαγητό σας και δεν περνάτε καλά γιατί το φαγητό είναι ξυγκάτο, γιατί έχει ξύγει, γιατί έχει λάδι κτλ. Παρακαλώ πάρα πολύ, χαμηλώστε τώρα την ένταση του ραδιοφώνου. Πάτε να πιείτε ένα ποτήρι νερό ή και δύο, ή πηγαίνετε μια τουαλέτα, ξέρω εγώ, γιατί τώρα ξεκινάει το βασανιστήριο που κάθε Τρίτη πρωί ο Παντελής Πυρδάκης παίρνει το μαστίγιο της κουζίνας και μας τιμωρεί με τις προτάσεις του και με τις ιδέες τις γαστρονομικο-εκδρομικές που έχει κάθε πρωί Τρίτης. Οπότε, Παντελής Πυρδάκη, είμαστε στη διάθεσή σου. Βάρα!
1: Λοιπόν, Θάνο, φίλες και φίλοι, ελάτε λίγο να ισιώσουμε τα στραβά με λίγο φαΐ, ωραία κριτικά κρέατα και πιάτα μαγειρεμένα όπως μόνο εδώ στα δικά μας τα μέρη συμβαίνουν. Το καπηλιό είναι ο προορισμός μας, κοντά στην Αμνάτο για να είστε κοντά στο Ρέθινο, να μην είναι μεγάλη απόσταση.
0: Πού είναι?
1: Στην Αμνάτο είναι πάνω από μένα, πάνω από την πηγή.
0: Ναι, ωραία, οκ.
1: Συνεχίζει προς τα πάνω προς Μονή Αρκαδίου για να καταλάβεις.
0: Ναι, ναι.
1: Προσμονή Αρκαδίου και στην Αμνάτο βέβαια υπάρχει για όσους πάτε ή όποτε το προγραμματίσετε και το Μουσείο Σχολικής Ζωής.
0: Τέλεια.
1: Του Δήμου που μπορείτε να μπείτε, να δείτε και να το θαυμάσετε με την οικογένεια και τα παιδιά. Εμείς θα πάμε στο Καπηλιό. Το Καπηλιό είναι ωραίο, είναι σε πέτρινα σοκάκια, ασβεστωμένους χωριάτικους τοίχους, κάτω από μπαλκανάκια του χωριού με κυγκαλερία παραδοσιακή μαύρη, ό,τι πιο γραφικό για χειμωνικό προορισμό θέλετε να πάτε να φάτε.
0: Τέλεια,
1: και έχουμε
0: τόσιας.
1: 5 πιατάκια, τα οποία θα τα πάρουμε από τα κάτω προς τα πάνω, από το 5 προς το 1. Μάλιστα. Και θα μου το βαθμολογεί ο Θάνος. Με άριστα το 10 πόσο βάζει το καθένα. Για να βγάλω μετά εγώ τι θα σημειώνω. Βγάλω μετά τη βαθμολογία.
0: Το αλλάζει. Συνήθως μου λέει ποιο είναι το καλύτερο τα 5. Τώρα το αλλάζει. Το θα κάνουμε βαθμολογία.
1: Ναι, γιατί μου ξεγλιστράς. Μου ξεγλιστράς και δεν μου λες για τα άλλα.
0: Okay, okay.
1: Τώρα θα πάμε με βαθμολογία. Θα βγάλουμε μέσο όρο.
0: Εντάξει.
1: Το νούμερο 5, Θάνο, είναι η παραδοσιακή, σπιτική όμως, ζυμωμένη από την κυρία στο Καπηλιό, ντοματοκεφτέδες. Με ντόπια φέτα, με ωραία μυρωδικά, πλασμένη όμως μεγάλη, σαν μπιφτέκια. Όχι να είναι... Και με το αλευράκι του ζυμωμένοι, για τους οποίους θα ξεκουραστούν, μπαίνουν στο τσιχάνι και τσιτσιρίζουν. Και έρχεται ο καλύτερος με ζέστη, ντοματοκεφτέδες. Αυτό είναι το νούμερο 5. Πόσο το βάζεις?
0: Επειδή υποψιάζομαι με τα μυρωδικά που είπες, θα έχει και τίποτα από αυτά που άνηθοι ιδιώσουν, που δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, του βάζω ένα 6, ναι. Ένα 6, το βάζω.
1: Το τσάκι. Δεν πειράζει. Πάμε στο νούμερο 4.
0: Αλλά επειδή το παρουσιάσεις πάρα πολύ έτσι γλαφυρά, ένα 7. Το βάζω. Με κέρδισε η παρουσίαση. 7.
1: Πάμε στο νούμερο 4 που είναι το μπριζολάκι, παιδιά.
0: 10.
1: Εγώ δεν το ξέρα. Μου πάνε και όσο πιο μικρό είναι το μπριζολάκι, τόσο πιο πολύ λίπος έχει και ψήνεται.
0: 10.
1: Και έχει νοστιμιά. Και εδώ το έχει μαζί καπνιστό με αρισμαρί.
0: 12.
1: Καπνιστό με αρισμαρί μπριζολάκι. 12 βάζω.
0: Ναι.
1: 10 έλα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 3. Επειδή λοιπόν εκεί έχουν δικά τους δέντρα, έχουν μπει στον κόπο επειδή είναι εποχή του κιόλας, mm-hmm. και έχουν κάνει φρέσκο χυμό ρόδι. Οι ίδιοι, δικό τους. Παίρνουν τα ρόδια και σου φέρνουν την κανάτα με το φρέσκο χυμό ρόδι της εποχής που είναι τωρινό. Και νομίζω ότι είναι κάτι που το ζητάνε όλοι ενδιάμεσα μετά τα πρώτα πιάτα. Όταν σκάει το ρόδι, πίνουνε και είναι τόσο αγνό και πεντακάθαρο 10. Που ζαλίζεσαι, ρε.
0: 10.
1: 10.
0: Αρέσει.
1: Και εγώ 10 εδώ.
0: Αρέσει και στηρία πάρα πολύ το ρόδι. 10, 10, 10.
1: Και έχει ροδιά στο χωριό, ρε, να έρθετε να σας δώσω μερικά.
0: Εσύ θα έρθεις να μεταφέρεις, σακούλα. Άντε, ξεκούνα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στη δεύτερη θέση έχουμε ένα
0: τρίτη.
1: Κλασικό, αλλά πολύ.
0: Τρίτη
1: ήταν το ρόδι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεύτερη θέση πάμε στο πρώτο κυρίως, που πρέπει να δοκιμάσετε οπωσδήποτε, το μοσχαράκι το κοκκινιστό.
0: 10.
1: Πώς όμως, σβησμένο με κρασί και με λίγα μανιταράκια, ομανίτες κριτικά, εθνιώτικα από το χωράφι μέσα, που ζουμοπίνουνε, και το μοσχαράκι είναι με το πιρούνι τα κουμπάς και σπάει. Πριν τα κουμπίσεις.
0: Τέλεια.
1: Δεν προλαβαίνεις να το καρφώσεις.
0: Παράγγειλε ακόμα. Αλλά μια μερίδα ψωμί όμως, γιατί έχει πολύ παπαρά.
1: Περίμενε. Εδώ στόχοι μαζί με πατάτες, τηγανιτές και πατάτες. Εδώ έχουν κάτι δικές τους πατάτες. Λέγονται οι πατάτες σιδηρόδρομος. Που είναι αυτές που τις πιάνεις με το πιρούνι, αλλά περισσότεροι άλλο πατάτα και πρέπει να τη διπλαρώσεις στα δύο για να το σβήσεις ξανά το υπόλοιπο μισό. Να τη βουτήξεις με στην κοκκινή σάλτσα, να καρφώσεις και λίγο με το σαράκι κοκκινιστό και όλα αυτά μια μπουκιά, να το φας και να πεις τι ωραία που είναι η ζωή.
0: Όντως είναι ωραία η ζωή. Και ας τα έχει με άλλο. Δεν πειράζει.
1: Βαθμό.
0: Δεν πειράζει. 10, 10, 10. Φουλ 10.
1: 10.
0: 10. Τι λες τώρα, δεν είπα πάρα.
1: Και πάμε στο νούμερο 1, που είναι κάτι πιο έτσι περιποιημένο και special, σαν πρώτο πιάτο για να το θυμάστε. Ένα ωραιότατο κότσι, χοιρινό. Χοιρινό κότσι, καλομαγειρεμένο, μοσχομυριστό.
0: Ωραία, φίλε, σήμερα μα έχει βολώσει σήμερα. Μας έχεις βολώσει.
1: Με πουρέ.
0: Με πουρέ.
1: Δηλαδή να το κόβει με το πιρούνι.
0: 10.
1: Και να το παίρνει και να το περνά μία από τον πουρέ. Και να είναι πάνω η πρώτη επίστρωση πουρέ. Από κάτω να είναι κρέα κότσι. Και να το παίρνει όλο αυτό μαζί στην ίδια την μπουκιά.
0: 10.
1: Γιατί θα πρέπει να ξαναθυμηθεί ότι η ζωή δεν σταματάει να είναι ωραία.
0: Και στα έχει πάλι με άλλον, δεν πειράζει. 10 και στο κότσι με τον πουρέ.
1: Έχει βάλει σε όλα 10 ρε φάνο.
0: Φίλε, μα γιατί, μόνο η ντομάτα λίγο με ψιλοχάλασε. Γιατί,
1: ναι, μόνο όλα έχει 4 ναι. δεκάρια και ένα εφτάρι.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Γιατί εκείνα τα φοβάμαι αυτά.
1: Τίποτα, θα τα πάρει όλα.
0: Αρωματικά
1: θα τα πάρει όλα.
0: Έτσι κι αλλιώ θα πάρω όλα. Έτσι κι αλλιώ θα πάρω όλα. Μα βόλωσε σήμερα, μα βόλωσε. Ήταν το σημερινό, ήταν ό,τι έπρεπε μετά την κακοκαιρία να φτιάξει λίγο όπω το είπε στην αρχή και να ισιώσουμε, ρε παιδί μου, ήταν σήμερα η πρότασή σου. Ήτανε βάλσαμο πραγματικά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς και η κακοκαιρία και τα μέλη τα οποία έχουν πληκεί. Αν άκουσαν αυτήν εδώ την συζήτηση θα τα ακούσουν αργότερα, θα τη βάλουμε και στο φωνή.gr. Πραγματικά νομίζω ότι θα παραγγείλουν μια σόδα ή θα πάνε ξαπλώσουν για να κοιμηθούν μετά από τόσο πολύ καλό φαγητό. Παντελή Σπυρδάκη, τα κατάφερες και τη φορά αυτή και μας εξόντωσες, μας οδήγησες στον κρεμό,
1: πάντα ωραία.
0: Στον κρεμό και στον άδη εκεί των γεύσεων και της πώς το λένε, της μάζοξης της θερμίδων, πολλές θερμίδες πάλι σήμερα, αλλά δεν πειράζει, χειμώνας έρχεται, σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε ξυγκάκι για να έχουμε,
1: με το ρόδι είναι λίγο διαλυτικό, μην αγχώνεσαι.
0: Όντως, όχι, σιγά που είναι αγχώνουμε, εγώ θα φαθώ, είχα και μια σκασίλα, μη σου πω τη σκασίλα είχα. Παντέλη Σπυρδάκη, σε ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά που έκανε την τρίτη μας
1: διαφορετικά. Καλή εκπομπή.
0: Γεμάτη και ενημερωτική. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου, ό,τι και αν κάνεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αποχαιρετούμε τον Παντελή Σπυρδάκη που έχουμε κάθε τη χαρά να το φιλοξενούμε στην εκπομπή μας και πάμε τώρα εμείς να πιούμε μια καφεδάρα λιγάκι να στανιάρουμε. Πάμε στο Καλίν, πάμε στην άκρη της Κυτροπλατείας, γιατί εκεί θα βρούμε ένα χώρο που είναι μαγικός, ιδανικός για όλους τους φίλους και τους γνωστούς και ακόμα για τους μικρούς μας φίλους, διότι το Καλίν έχει ένα πολύ ωραίο παιδότοπο για να είναι τα παιδιά μας εκεί και να περνάνε ευχάριστα και να ξεκουραστούμε εμείς πιώντας ένα πολύ ωραίο καφέ ή το μεσημέρι με το μπράνς μας. Γιατί λοιπόν κάθε μέρα, όλη μέρα Καλίν, το οποίο είναι η αγκαλιά στον Άγιο Νικόλο και μας περιμένει κάθε στιγμή της ημέρας για να περάσουμε μόνο ευχάριστα. Γιατί στο Καλίν μόνο έτσι ξέρουμε να περνάμε. Μόνο ευχάριστα.

0: ευχής της απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
3: Όλα κι όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά. Ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίνια.
5: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε ακριβώς 12 λεπτά μετά από τις 9. Είναι πρωινό Τρίτης, ο μήνας έχει 6, είναι ο μήνας Οκτώβριος και εμείς είμαστε εδώ για να κάνω μια πρόταση η οποία δεν παίζει πουθενά αλλού παρά μόνο στο κατάστημα του Κώστα Ναρατζούλη. Εδώ στον Αγιο Νικόλαο, Κώστας Ναρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Εκεί θα φάτε κάτι σουβλάκια, το οποίο ετοιμάζει με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ έτσι γνώση ο ίδιος, τα οποία είναι χοιρινό, μαλακό, πιπεριά, και άλλο χοιρινό και άλλη πιπεριά, και όλα αυτά φτιαγμένα σε κάτι σουβλάκια, τα οποία είναι, παιδί μου, έργο τέχνης. Κώστας Ναρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Εκεί που πραγματικά το σουβλάκι είναι στα καλύτερα του. Κώστας Ναρατζούλης, 2840-0-2842. Πέρα και κάνε την παραγγελία σου. Πάρε ένα τηλέφωνο και πραγματικά δοκίμασε ένα σουβλάκι που είναι τόσο πολύ λαχταριστά νόστιμο και τόσο πολύ ωραίο, όπου παθαίνεις πλάκα μόνο και μόνο στην σκέψη ότι θα το κατάλωσεις. Κώστας Ναρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, παραλόγω 13 νεφρών για το μουσείο αριστερά. Και εκεί πραγματικά θα απολαύσουμε τις καλύτερες γεύσεις από τα χεράκια του. Κώστας Ναρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: στο κοινωνικό κλίμα και το οποίο επισκέφθηκε την Κρήτη εχθές μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία είχαμε στην περιοχή μας, ήταν και ο βουλευτής Λαστείου της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Γιάννης Μπακιωτάκης, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και όχι μόνο. Κύριε Μπακιωτάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πραγματικά βιώσαμε ένα καιρικό φαινόμενο τύπου Ντάνιελ και στη δική μας περιοχή, κύριε Πλακιωτάκη, και φαντάζομαι ότι οι εικόνες που δείτε και εσείς ήταν εικόνες ολικής καταστροφής, ειδικά για την περιοχή του Οροπεδίου Λαστείου. Αλήθεια, η πολιτεία πώς θα στηρίξει και πώς θα συνεισφέρει ώστε να κρατηθεί η ύπαιθρωση του νομού Λαστείου ζωντανή και να αποκατασταθούν όλες αυτές τις ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν?
1: Καταρχάς θέλω να τονίσω ότι η άμεση κινητοποίηση του κυβερνητικού κλιμακίου, όπου είχαμε την ευκαιρία για να δούμε από κοντά το μέγεθος της καταστροφής, ειδικότερα δε για το οροπέδιο Λαστείου, μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή στο θέμα της παραγωγής, αναδεικνύει ουσιαστικά την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό το μέγεθος της πολύ μεγάλης καταστροφής. Συγκεκριμένα λοιπόν, με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά και του αρμόδιου Υφυπουργού του Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδριανού, αφού είχαμε μια ενημέρωση και από τον Δήμαρχο αλλά και από τους αγροτικούς φορείς της περιοχής σε μια κλειστή σύσκεψη αργότερα, είχαμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε και στο πεδίο και να αντιληφθούμε πραγματικά την πολύ μεγάλη, την ολοκληρωτική καταστροφή της παραγωγής στο οροπέδιο Λασιθίου, και στη συνέχεια βέβαια είχα προσωπικά την ευκαιρία να συνομιλήσω και με κατοίκους και φορείς της περιοχής για τους τρόπους αντιμετώπισης της παρούσας πολύ δύσκολης κατάστασης. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφενός με το ζήτημα της αποζημίωσης των πληγέντων για τα θέματα της παραγωγής, και το δεύτερο βέβαια επίπεδο είναι τα θέματα των υποδομών, των σπιτιών, των επιχειρήσεων,
0: των δρόμων, όλων εκείνων των τοπικών στοιχείων που έχουν
1: καταστραφεί. Γενικότερα υποδομών, οι Δήμοι μέσω της περιφέρειας θα υποβάλουν το επόμενο 15ήμερο της προτάσεις τους. Υπάρχει μια κωδικοποιημένη πλέον διαδικασία, όπως και για τα θέματα της κρατικής αρρωγής, για τα πλημμυρισμένα σπίτια, η καταστροφή κτηρίων, η εξοπλισμό. Υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία, η οποία προφανώς και θα ακολουθεί, και βέβαια στόχος μας είναι οι πρώτες αποζημιώσεις να ενισχύσουν τους πληγέντες το συντομότερο δυνατό. Μιλάμε δηλαδή για ουσιαστικά μια διαδικασία που δεν πρόκειται να κρατήσει πάνω από μήνα. Δηλαδή τις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε τις προτάσεις από τους Δήμους, και από την ώρα που θα παραλυθούν τα αιτήματα από το Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε τις πρώτες αποζημιώσεις. Τώρα πάμε στο θέμα της αποζημίωσης της παραγωγής. Με δεδομένο ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα όσον αφορά το οροπέδιο Λαστείου, δηλαδή για παράδειγμα δεν υπάρχουν ενοικιαστήρια, δεν υποβάλλονται δηλώσεις ΟΣΔΕ. Αυτό που συζητήσαμε ουσιαστικά με τους τοπικούς φορείς και με τον Δήμαρχο είναι να βρούμε ένα τρόπο ad hoc αντιμετώπισης του προβλήματος στο οροπέδιο Λασιθίου, έτσι ώστε να υπάρξει μια γρήγορη αποζημίωση των πληγέντων. Αυτόν τον τρόπο εδώ είμαστε πλέον σε συνεννόηση και διαπραγμάτευση με τους τοπικούς φορείς αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία. Άλλωστε ο Υφυπουργός ο κ. Ανδριανός είδε το πρόβλημα επιτόπου, και βεβαίως η πολιτική βούληση, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι δεδομένη, κάτι που εκφράστηκε για η κατηχθεσινή μου συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, που ήταν ευκαιρία να τον ενημερώσω συνολικά για τα θέματα των πολύ μεγάλων καταστροφών στο νομό Λαστείου.
0: Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κύριε Πλακιωτάκη, φαντάζομαι ότι τέθηκαν και άλλα ζητήματα. Μπορείτε να μας πείτε τι άλλο συζητήσατε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, ειδικά σε μέρες που είναι τόσο πολύ έντονη η πολιτική παρουσία σε διάφορα ζητήματα, να βρεθείτε με τον Πρωθυπουργό? Υπάρχουν κάποιες πολιτικές εξελίξεις που είναι ανακοινώσιμες προς την πρώτη φάση?
1: Κοιτάξτε, το θέμα των καταστροφών είναι το μοναδικό θέμα της συζήτησής μας. Άλλωστε, έχουμε την, και έχω την ευκαιρία να συναντιέμαι συχνά με τον Πρωθυπουργό. Αλλά ειδικά χθες ήταν το θέμα μας μονοθεματικό, η γρήγορη αντιμετώπιση και αποκατάσταση τόσο των πληγέντων όσο και των υποδομών.
0: Και τώρα, κύριε Παγιωτάκη, έχω ρωτήσει από φίλους του ακροατές για έργα ανάσχεσης στα καμένα, γιατί ειδικά εκεί στα φέρμα διαπιστώσαμε ότι τα καμένα ήταν η αιτία των καταστροφών και τα καμένα ήταν η αιτία που τόσα πολλά νερά βρέθηκαν στους δρόμους και παρέσυραν δρόμους, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, ακόμα και άλλες υποδομές. Υπάρχει μια έτσι προτεραιότητα
1: φέρμα,
0: σε αυτά?
1: Προσέξτε, θα σας πω, στα φέρμα υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα, δεκαετιών προβλήματα, που κάποια στιγμή μέσα από σχεδιασμό, έτσι, αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, αλλά και αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, διευθέτηση ρεμάτων, δηλαδή μου λέγανε για παράδειγμα ότι υπάρχουν ρέματα, η ρέμα συγκεκριμένα που καταλήγει στον δρόμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πολλά από τα ζητήματα τα οποία συζητάμε είναι ζητήματα δεκαετιών. Άρα, κατά την άποψή μου, χρειάζεται γρήγορη αντιμετώπιση καταρχήν της υπάρχουσας κατάστασης. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει κονδύλι στο Δήμο της Αράπης 1,5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, το οποίο θα πρέπει να διατεθεί άμεσα. Είναι και μια κραυγή αγωνίας που εκφράστηκε χθες από το Δήμο της Αράπης λόγω της γραφειοκρατίας, αλλά και της, αν θέλετε, και της αδυναμίας ανταπόκρισης και του διοικητικού μηχανισμού. Άρα το πιο πολύ άμεσο είναι να αντιμετωπιστεί η υπάρχουσα κατάσταση και βεβαίως μέσα από τις αρμοδιότητες του καθενός, είτε περιφέρεια είναι αυτή για διευθέτηση ρεμάτων, είτε τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε του κρατικού του κεντρικού κράτους, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα τα οποία αναφέρεστε. Αλλά πολλά από τα ζητήματα αντιπλημμυρικής θωράκισης και της ευρύτερης περιοχής είναι ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες.
0: Μάλιστα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτή η συνεργασία μεταξύ αυτοδιοίκησης και κράτους να συνεχιστεί και να αυξηθεί, αρκεί βέβαια και η πολιτεία να ενισχύσει.
1: Για όλα αυτά, επειδή τα συζητάμε πολλές φορές.
0: Όντως, όντως.
1: Εδώ, σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να υπάρχει ένα σχεδιασμός.
0: Σίγουρα.
1: Και από εκεί και πέρα, η δικιά μας δουλειά είναι η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων.
0: Κύριε Παγιωτάκη,
1: γιατί θυμόμαστε όλο αυτό τον σχεδιασμό όταν προκύπτει το φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, πριν όμως προκύψει το φαινόμενο, ο καθένας πρέπει να έχει κάνει τη δουλειά του. Έτσι, για να είμαστε εσαβείς. Αλλά μιλάμε βεβαίως, και αυτό θέλω να το τονίσω, και πολύ ακραία φαινόμενα.
0: Όντως ακραία φαινόμενα.
1: Δυστυχώς δεν αντέχουν υποδομές ακόμα και στο ακραίο φαινόμενο, όσο καλά και αν έχει προετοιμαστεί, δυστυχώς είναι ορισμένα πράγματα που μας υπερβαίνουν.
0: Κύριε Πλακιωτάκη, φαντάζομαι ότι εχθές περάστε από το ΒΟΑΚ, το οποίο έχει με κατά κάποιο τρόπο ανοίξει στην κίνηση. Πώς βλέπετε την εξέλιξη του έργου και πώς το χαρακτηρίζετε, και αν έχετε ενημέρωση για το αν τελικά θα γίνουν τα εγγένεια και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού 10 Οκτωβρίου, όπως είχε προαναγγελθεί το προηγούμενο διάστημα, γιατί τώρα με τα κυρικά φαινόμενα, τις καταστροφές και όλα αυτά, μπορεί να πάει το έργο λιγάκι πιο πίσω?
1: Επειδή ξέρετε, βλέπω και διαβάζω κάποιοι προσπαθούν να, αν θέλετε, να κοντίνουν ή να αμαυρώσουν την εικόνα του συγκεκριμένου έργου με δήθεν παραπλανητικές ενημερώσεις. Θέλω λοιπόν να επισημάνω τα εξής, ότι το έργο δεν έχει τελειώσει. Ορισμένα έργα, επειδή είδα για παράδειγμα ότι αναφερθήκανε στο θέμα της γέφυρας. Καταρχήν δεν έχει τελειώσει το έργο. Χρειάζεται διευθέτηση ρευμάτων, ορισμένα έργα είναι απλά και μόνο για να εξυπηρετήσουν το εργοτάξιο, άρα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Έτσι, μιλάμε για ολοκλήρωση τις επόμενες ημέρες των 10 πρώτων χιλιόμετρων. Ξέρετε πολύ καλά ότι το συνολικό έργο που αφορά τον ομό Λασιθίου, μάλλον Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, θα ολοκληρωθεί τέλη του 27. Έτσι, γιατί κάποιοι επίσης είπαν ότι δεν θυμίζει καινούριο δρόμο, μα αφού δεν έχει πέσει το τελευταίο στρώμα της πίστας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποιοι παραπλανητικά και στην προσπάθεια να μηδενίσουν το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που έχει εκτελεστεί στον ομό Λασιθίου, όσο και αν προσπαθούν, δεν θα τα καταφέρουν. διότι το έργο αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νομού Λαϊστίου. Εγώ καταλαβαίνω τα προβλήματα που προέκυψαν με τους επαγγελματίες και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.
0: Είναι και η αγωνία, είναι και η ταλαιπωρία όλων των προηγούμενων νομών που λιγάκι το εντείνουν αυτό.
1: Συζήτησα και με τους επιχειρηματίες και με τους εμπόρους του Αγίου Νικολάου και της ευρύτερης περιοχής, όπου μου επισημάνανε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Όμως θέλω να ξέρετε ότι επειδή ακριβώς το έργο αυτό κατά 80% απορρόφησε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε πει ότι την καλοκαιρινή περίοδο δεν εκτελούμε κανένα απολύτως έργο.

0: υπήρχε κάποιο επίσημο πρόγραμμα.
1: Όντως, όντως.
0: Όταν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε πλήρως.
1: 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία γιορτάσατε χθες, κύριε Πεκιωτάκη. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να είστε στην συγκεκριμένη γιορτή, αλλά πιθανά η παρουσία σας εδώ δεν θα σας επέτρεψε να βρεθείτε σε αυτή την γιορτή του κόμματος, στον οποίο σε μια κέρια περίοδο είχατε την ευθύνη της Προεδρίας του. Αλήθεια, τι σημαίνει για τον Γιάννη Πεκιωτάκη η Νέα Δημοκρατία?
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των μεγάλων εθνικών επιλογών. Είναι το κόμμα που συνδυάζει την υπεράσπιση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας με την κοινωνική συνοχή. Είναι το κόμμα το οποίο καταφέρνει και εξυγχρονίζεται στο πέρασμα των χρόνων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι χάνει από τις κυρίαρχες αξίες και αρχές με τις οποίες μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε όλοι μας. Και αυτό που επίσης θέλω να επισημάνω είναι ότι μεταπολιτευτικά είναι ίσως και το μόνο κόμμα που αποτελεί την πολιτική σταθερά του πολιτικού μας συστήματος σε ένα περιβάλλον με πολύ μεγάλες και έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και είναι το κόμμα που εγγυάται την πολιτική ασφάλεια και σταθερότητα στην χώρα μας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.
1: Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι, κύριε Πακιωτάκη, ότι είναι σε θετικό πρόσημο και η σκέψη σας σε μια περίοδο που έχει χαρακτηριστεί προεκλογική, γιατί μπορεί να έχουμε εκλογές σε αρχές του
0: χρόνου. Έχουμε μπροστά μας αρκετούς μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, λοιπόν, θα αναλυθούν θα γίνει καταρχήν απολογισμός αν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του ελληνικού λαού αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Άρα θα γίνει ένας απολογισμός και από εκεί και πέρα βέβαια οι πολίτες κρίνοντας, συγκρίνοντας και με βάση βέβαια την προοπτική και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή για παράδειγμα ένα από τα κέρια ερωτήματα τα οποία θα τεθεί στην ερχόμενη προεκλογική περίοδο είναι ποιος θα αναλάβει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ή η Κωνσταντοπούλου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πέρα από το ποιος μπορεί να εγγυηθεί μέσα στη σταθερότητα σε ένα πολύ απρόβλεπτο και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον με ενεργειακή κρίση, με πληθωριστικής κρίσης, με κρίσης ομολόγων, αλλά πέρα από τα πολύ μεγάλα αυτά ζητήματα, είναι και ποιος θα ηγηθεί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτά τα ζητήματα θα τεθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και βέβαια οι πολίτες κρίνοντας ή συγκρίνοντας είμαι βέβαιος ότι θα επιλέξουν ξανά τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα σε αυτή τη χώρα.
1: Κύριε Πεκιωτάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι μια καλή και δημοκρατική ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
1: Αυτά λοιπόν με τον Γιάννη Πεκιωτάκη, βουλευτή Λαστίου της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρο της Βουλής. Μίλησαμε για τις καταστροφές, μίλησαμε για το ΒΑΚ. Μάλλον πως δεν θα κατεβεί 10 του μήνα ο κ. Μητσοτάκης για να γενιάσει το έργο. Το έργο ακόμα δεν είναι έτοιμο και σίγουρα δεν θέλει να είναι σε μια παρουσία ενός έργου που δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο και στην καλύτερη κατάσταση. Το έργο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι παράπονα, όχι γκρίνιες οι οποίες δεν έχουν βάση και βέβαια. Μιλήσει για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Πεκιωτάκης και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία τέθηκαν στην κουβέντα μας μέχρι τώρα. Εδώ είμαστε. Το αμμούδι είναι ανοιχτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή λίγο έπεσε η βροχή, το αμμούδι πάλεψε. Στέκεται όρθιο και μας εξυπηρετεί καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 6. Το σούσι δεν υπάρχει πια, δυστυχώς. Ωραία, το φαστήκαμε φέτος το καλοκαίρι. Είναι το πιάτσο όμως, βλέπετε, του Αγιονικολάου. Είναι και το μπάγερμα στο λιμάνι σήμερα που έχουμε και κουρασιερόπουλια. Ο κόσμος είναι αυξημένος. Η κίνηση είναι μπόλικη, οπότε.

0: Μια καλή επιλογή για ένα πρωινό καφέ, μια πρωινή καφεδάρα είναι στο Μπάγιαμαρ, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εκεί με την άβρα της θάλασσας και τον κόσμο που πηγαίνει έρχεται. Τον απολαμβάνουμε και αγνατεύουμε τα πέλαγα και φύγαμε. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και αμμούδι της επιχειρήσης του Αγίου Νικόλα, που μας κάνουν να νιώθουμε ότι περνάμε πραγματικά καλά, γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχει το Μπάγιαμαρ, το Πιάτσα και το αμμούδι. Και εδώ περνάμε καλά, γιατί έχουμε τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και αμμούδι.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Λερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
0: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλ,
0: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
4: Καλίν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
5: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
0: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
4: κοκτέιλς,
0: μουσική και party vibes
4: μέχρι αργά.
0: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
4: Καλήν.
0: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
4: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

κάθε Σάββατο είναι μαζί μας τα Βίνα Χριστίνης της Λίμνης για πολύ καλό φαγητό έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Επιλέγουμε μεσημέρι και βράδυ τα Βίνα Χριστίνης της Λίμνης, γιατί εκεί η γαστρονομία είναι σε καλύτερά της. Εκεί ο παιδότοπος για τα παιδιά τα κάνει να θέλουν να φάνε για να παίξουν, και μετά αφού παίξουν πεινάνε και ξανατρώνε και ξαναπαίζουν και ξανατρώνε. Οπότε τα παιδιά περνάνε πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστα τα Βίνα Χριστίνης της Λίμνης. Γιατί δεν περνάμε ευχάριστα εμείς, μικροί και μεγάλοι. Αχ, τα Βίνα Χριστίνης Λίμνης. Κάτι πιο ιδιαίτερο, κάτι πιο μοναδικό, κάτι πιο ξεχωριστό. Μια τηλεφωνική επικοινωνία με την παρέα και την ομάδα του Άγγελου Μαστοράκη στο 2841-032-269. Τα Βίνα Χριστίνης. Μια παρέα μέχρι 120 άτομα. Περνάνε ευχάριστα, γιατί πάρα πολύ απλά έχουν κάνει την επιλογή να βρεθούν στην Ταβέρνα Χριστίνη στις Λίμνες. Ένας χώρος ζωντανικός για όλη την παρέα, μικρή ή μεγάλη. Ένας χώρος ζωντανικός για όλους και για όλες. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάντως 104,4 και σήμερα μαζί πάμε αέρα.

0: τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία και πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ρεπαιδείου Λαστείου, τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη. Έναν Δήμαρχο ο οποίος πραγματικά είναι από τους ανθρώπους αυτοδιοίκησης που είναι στην πιο δύσκολη θέση στην παρούσα φάση μετά από τις πλημμυρικές καταστροφές που είχαμε στην περιοχή του Ρεπαιδείου Λαστείου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας βλέπω τις τελευταίες ημέρες να μιλάτε και να κάνετε δηλώσεις σε τοπικά συνεργεία και πραγματικά στα μάτια η απογοήτευση είναι τεραστίων διαστάσεων, διότι μιλάτε, κύριε Δήμαρχε, για αφανισμό της καλλιέργειας του Ρεπαιδείου Λαστείου.
1: Κοιτάξτε, οι αγρότες πάθανε καταστροφή. Η ζημιά τους δεν μαζεύεται, δεν αναπληρώνεται, μόνο με αποζημίωση. Τα προϊόντα είναι κατά από το νερό, ακόμη συνεχίζουν, με λίγα λόγια είναι σάπια, μην λέμε πολλά. Τελείωσε η καλλιέργεια των αγροτών. Παραγωγή δεν τελείωσε.
0: Επειδή ξέρουμε τώρα ακριβώς ότι στο Ρεπαιδείο Λαστείου μία είναι η περίοδος καλλιέργειας και δεν υπάρχει δεύτερη, φαντάζομαι ότι ο όρος της καταστροφής είναι στην απόλυτη έννοια του, κύριε Αθανασάκη.
1: Ναι, συμφωνούμε. Εξάλλου αυτή ήταν η τοποθέτησή μου και στις σκέψεις που είχαν γίνει, προτεραιότητα να δώσει η πολιτεία, τα υπουργεία στην αποζημίωση των αγροτών. Τα υπόλοιπα θα τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Τα μαζεύουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει να πούμε να μαζεύουμε και να κλείνουμε πληγές.
0: Επειδή είναι μια περιοχή του Ρεπαιδείου Λαστείου που τα τελευταία χρόνια πιο πολλοί νέοι άνθρωποι θέλουν να παραμείνουν στον τόπο, ελπίζετε, κύριε Αθανασάκη, ότι θα υπάρξει αυτή η δυναμική από την πολιτεία να ενισχύσει τους ντόπιους παραγωγούς ώστε να μην τα γονατίζουν και να μην εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή? Γιατί είναι και ένα στίχημα αυτό για την περιοχή, να μην εγκαταληθεί από τους νέους ανθρώπους που έχουν πιστεί να παραμείνουν στον τόπο τους?
1: Κοιτάξτε, χθες είχαμε εδώ μια σύσκεψη από τους αρμόδιους υπουργούς. Ήρθαν 4 υπουργοί εδώ, μα συνοδεία βέβαια του κυρίου Πλαγιουτάκη, του βουλευτή μας και αντιπροέδρου της Βουλής. Εντάξει, θετική τη βλέπω την εξέλιξη. Πρέπει να βρούμε το πλάνο της αποζημίωσης. Με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι ανθρώποι. Είναι ακόμη ανοιχτό. Η διαδικασία πρέπει να συντράβουμε και όλοι οι φορείς, και εμείς τα Δήμος, και η Περιφέρεια και οι αγρότες. Θεωρώ ότι θα πάει καλά να αποζημιωθούν. Τουλάχιστον αυτό περιμένουμε.
0: Επειδή το βάρος έχει πέσει κανένα στους Δήμους για να φτιαχτούν οι φάκελοι και να συμπληρωθούν όλα εκείνα τα...
1: Δεν έχουμε θέματα εμείς εκεί. Εμείς βάζουμε πλάτη, βοηθούμε. Δεν έχουμε θέματα εκεί.
0: Έλεγα, λόγω έλλειψης προσωπικού και έλλειψης προσωπικού στο Δήμο, αν θα τα καταφέρει.
1: Έχουμε, υποστελεχωμένοι είμαστε, αλλά για τον κόσμο μας, για τα αγρότες μας, εντάξει, το κάνουμε. Δεν είναι, μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Είναι αυτό το...
1: Εξάλλου και ο συνεταιρισμός θα βοηθήσει. Είμαστε σε συνεργασία όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε εμείς αυτό το κομμάτι.
0: Σίγουρα η ενότητα βοηθά σε αυτές τις περιπτώσεις και η συνεργασία είναι απαραίτητο στοιχείο για να πάνε τα πράγματα πολύ πολύ καλύτερα. Σε πρώτη προτεραιότητα, κύριε Θανασάκη, τι είναι στην ευρύτερη περιοχή του Ρεπαιδείου Λαστείου σήμερα, αύριο, μεθαύριο?
1: Κοιτάξτε, πρώτη προτεραιότητα, όπως έχουμε πει και χθες στο Παστο Ηράκλειο και εδώ στο Δήμο που ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο και σε μια μεριά στην άλλη βέβαια και ήταν παρόντες. Προτεραιότητα είναι η αποζημίωση των αγροτών, των ανθρώπων μας. Διότι το έχουν ανάγκη. Μιλούμε για οικονομική καταστροφή. Τέλος πάντων, αυτή είναι η προτεραιότητα. Στη δεύτερη φάση, εμείς ήδη από σήμερα αποκαταστήνουμε, ας πούμε, βλάβες, ζημιές. Ξεκινήσαμε, τέλος πάντων, διότι η ορεινή οδοποιία έχει κόψει. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε, δύσκολα πάνε στην υπόστεγάτο, σε μονάδες τους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε θέματα με την ίδρυυση που αποκαταστήνουμε. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και τις βλάβες. Βέβαια, να πω ότι θα μίλησα με την περιφέρεια, θα μας στείλει ένα DCB και να πω και δημόσια να το καταθέσω με όλο το ρίσκο, να πούμε, να ευχαριστήσω τον Αντώνη τον Αθανασάκη που είναι από εδώ χωριανός μας, που προσφέρει και να βοηθήσει ο άνθρωπος, να πούμε, και μου στέλνει ένα μηχάνημα, αυτή την ώρα είναι στο δρόμο και έρχεται το πρώτο, θα μου στείλει και άλλο από ότι έχουμε συνονοηθεί, να είναι καλά και αυτός ο άνθρωπος, έτσι θα πορευτούμε, να πούμε, όλοι μαζί θα βάλουμε πλάτη, να τα μαζέψουμε και μετά προχωρούμε σε τεχνητά δελτία για να πάρουμε χρηματοδοτήσεις, να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο.
0: Μάλιστα. Μένουμε λοιπόν σε αυτό, κύριε Θανασάκη, στο ότι όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο, με όποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν.
1: Όλοι προσπαθούν εθελοντικά, ξαναλέω, και εθελοντές να προσφερθούν να βοηθήσουν πάει τον τόπο. Ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την εξέλιξη και φαντάζομαι ότι και με τη δυναμική που έχει ο Δήμος, τα στελέχη και όλοι οι άνθρωποι που είστε εκεί θα βάλετε δυνατά σας για να σταθεί.
1: Όλοι θα βάλουμε πλάτη, γιατί έχουμε να κάνουμε με τους χωριανούς μας, με τους συνανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας. Δεν είμαστε ξένοι εμείς εδώ στην περιοχή.
0: Όχι, βέβαια,
1: ακόμη
0: όχι.
1: Και το προσωπικό του Δήμου αγρότες είναι. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Ένα κομμάτι μας όλοι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Θανασάκη, Θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο δύσκολο
1: έργο. Να είστε καλά, κύριε Κουρουμπίλια. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μέρο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κουρουμπίλια στον 104,4.
0: Μόνο το όλοι μαζί και πραγματικά το όλοι μαζί σε βαρόμοιες καταστάσεις είναι η μοναδική έτσι, λύση, ο μοναδικός τρόπος για να σταθεί και πάλι ένας τόπος στα πόδια του και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το οροπέδιλο αστιού ξανά να σταθεί στα πόδια του, γιατί μιλάμε για περιοχή όπου είναι μία η καλλιέργεια, είναι περιοχή η οποία πραγματικά αν πληγεί άνοι τη σεζόν, αλλά το θέμα είναι ότι και η ζημιά η οποία έχει πάθει το υπέδαφος σίγουρα θα ταλαιπωρήσει και τις επόμενες προσπάθειες για την καλλιέργεια ξανά του χώρου εκεί.

Ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

η ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με το θέμα των ζωοτροφών, ο κ. Καβαδάς είπε ότι εντός του Οκτωβρίου η ενίσχυση 53,7 εκατομμύρια ευρώ για τις ζωοτροφές των κτηνοτρόφων, διαστόματος του κ. Καβαδά, του Υφυπουργού Ορτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος εγκαινίασε έκθεση στην Αμφιλοχία και στάθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για ενίσχυση των κτηνοτρόφων. Βέβαια, οι κτηνοτρόφοι έχουν δει τις περιουσίες τους, τα ζώα τους και τις εγκαταστάσεις τους να τα έχει πάρει σε πάρα πολλά σημεία της Κρήτης, είναι η τελευταία νεροποντή, αλλά και πάλι υπάρχει πάντα δυναμική από τους ανθρώπους αυτούς υπεύθυνους, αυτούς θα πούνε τους ξανά και ξανά και ξανά και να καταφέρουν και πάλι να μείνουν και να συνεχίσουν να... κάνουν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να είναι παρόντες στις καλλιεργίες τους και στις περιουσίες τους. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλας και σήμερα μαζί από τις 8 μέχρι και τις 10 εδώ στη ροή του προγράμματος. Στην πρωινή ζώνη του 104,4. Είμαστε εδώ, παραμένουμε εδώ, ενεργοί, καθημερινά για 2 ώρες ολοζώντανα στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Με διάθεση επικοινωνίας και ενημέρωσης.

0: Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον Νίκο που έστειλε το μήνυμα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έπαιξε ανώσχη σημασία σε πολλά σημεία καταστροφών στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Ασφαλώς Νίκο και συμβάλλει και αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι Δήμοι και αρμόδιες υπηρεσίες, η περιφέρεια, δεν ξέρω και ποιος άλλος έχει την ευθύνη, να βγουν και έξω να κάνουν μια αυτοψία στους χώρους και να συνειδητοποιήσουν τα ρέματα που περνάνε, τι τα εμποδίζει και τι πρέπει να γίνει ώστε να ομαλοποιηθεί όλη αυτή η εξέλιξη του νερού. Γιατί αφού έγινε μια φορά, σίγουρα θα ξαναγίνει το κακό, σίγουρα θα ξαναέχουμε κάποιο τέτοιο καιρικό φαινόμενο έντονο, γιατί ο καιρός είναι ένα σταθές, μια σταθής εξέλιξη της, των φαινομένων και ξεσπάει εκεί που δεν το περιμένεις. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει σίγουρα όλες και όλοι να βάλουν μπέτιτς όπως λέμε και να συνειδητοποιήσουν τις φορές όλες τις κατάστασεις και να συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε να μην έχουμε ξανά παρόμοια κατάσταση η οποία θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα. Μεγάλη λοιπόν προσοχή και όλοι όσοι έχουν ευθύνη των ελέγχων να βγουν εκεί έξω, να συντελέξουν τα πάντα για να μην έχουμε χειρότερα στο άμεσο μέλλον. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 6 και αν θέλουμε το χειμώνα μας να πηγαίνει ντρέτα και καλά και καθαρά στο δρόμο, τότε επιλέγουμε να καύσουμε μας το πατήριο τζίνας, να χρεύουμε τον άκη, θες εφρά μας το αμμούδι.
1: Και τώρα ψάχνω λόγο για να ζήσω.
0: Καύσιμα όλων των ειδών, αξεσουάρ, λιπαντικά, όλα όσα χρειάζεται το όχημά μας, από ένα πατίνι μέχρι και ένα τριαξονικό. Μπαίνουμε το αυτοκίνητό μας, είτε μόνοι μας είτε μας πλέον είναι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι στο πρακτήριο Τζίαν σε κατάλληλα τρονάκι. Εκεί ελέγχουμε μορτσέρ και λάστιχα. Εκεί συναντιόμαστε και με φίλους και γνωστούς στο καφέ Τζίαν στη γωνία της Βεσνάδικου και εκεί η μέρα ξεκινάει πραγματικά ευχάριστα και δημιουργικά, γιατί ξεκινάει από το καλύτερο σημείο. Καταρχήν με τη φροντίδα του οχήματός μας. Γιατί όταν μιλάμε μια φροντίδα αυτοκινήτου, στο Μεραμπέλο εννοούμε πρατήριο Ετζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εκεί μόνο τα καλύτερα από τους καλύτερους. Μόνο τα καλύτερα από τους καλύτερους. Πρατήριο Ετζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση Φράμα στο Αμμούδι. Εμείς ξανά μαζί αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στο 104,4. Και αύριο το πρωί, πάμε αέρα για 2 ώρες, ολοζώντανα, 8 με 10. Στο υπόλοιπο της ημέρας, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο και πάνω απ' όλα, συντονισμένοι στον 104,4, μέρα νύχτα, για καλή ραδιοφωνική παρέα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός 750 ml 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

0: Απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Στο

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

cha, cha cha cha. Cha cha cha, cha cha cha.

0: να πνίγω. Κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πώς να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία αφού

prefer μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακάνου Τριβάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με

0: σηκώνεσαι έτοιμη από τα βράχια, γκρέμισε την. Ξέχασέ την. Ξέχασέ την.
1: 104,4 Η ποιότητα τα FM.

ακόμα πολλές. Πολλές που θα σπάσουν συμβόλαια θανάτου σε ένα τέρμα με ανάσα και βλέμμα. Χορδές, χορδές που θα σπάσουν.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
3: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
7: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλήν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλήν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
6: κοκτέιλς,
7: μουσική και party vibes
6: μέχρι αργά.
7: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλήν.
6: Καλήν.
7: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλήν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
6: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
2: 104,4.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Holy Humberstone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. To love somebody. Έτσι ξαφνικά συμβαίνουν αυτά και απροειδοποιητά. Και έρχονται έτσι ξαφνικά και σου κάνουν τη ζωή άνω κάτω. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από τώρα και για 2 ώρες. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Και καλωσορίζουμε και όλους εσάς μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Jessie Ware επέστρεψε φέτος με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, Super Bloom ο τίτλος του. Αυτό το σιγκλάκι ήταν το πρώτο που ξεχώρισε και μέσα στο καλοκαίρι ξαναγνώρισε επιτυχία. I could get used to this.

Ο Βρετανός JP Cooper, September Song. Γενικά ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της ανασυγκρότησης. Μετά από το καλοκαίρι θέτει κανείς καινούριους στόχους. Και γενικά όσοι επιστρέψατε από τις διακοπές, σίγουρα είστε ανανεωμένοι και έχετε γεμίσει μπαταρίες. Οι πιο τυχεροί, βέβαια, να τα λέμε και αυτά, είναι όσοι βρίσκονται σε διακοπές αυτή την περίοδο, που είναι όλα πιο χαλαρά. Έρχονται Fire, αγαπημένο τραγούδι που τα ακούμε κάθε φθινόπωρο και όχι μόνο September.

Hill featuring Nile Rodgers, Muscle Memory. Και αυτές είναι οι περιοχές όπου ο κόσμος ξεχνάει να πεθάνει. Χτύπα ξύλο. Ο κόσμος λοιπόν σε αυτές τις περιοχές ζει περισσότερο, σύμφωνα πάντα με έρευνες. Είναι λεγόμενες μπλε ζώνες. Η ονομασία αυτή γεννήθηκε όταν ο Τζόνι Πες, γιατρός είναι αυτός, και ο δημογράφος Μισελ Πουλέν σχεδίαζαν κύκλους στο χάρτη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, ξεκινώντας από τη Σαρδινία. Οι περιοχές λοιπόν όπου ο κόσμος ζει περισσότερο είναι η Οκινάουα που βρίσκεται στην Ιαπωνία, η Σαρδινία όπως είπαμε προηγουμένως στην Ιταλία, αλλά και η Ικαρία. Για την Ικαρία το ξέραμε. Στην Ικαρία μάλιστα υπάρχουν τετραπλάσιες πιθανότητες να ζήσει κάποιος πάνω από τα 90. Πίσω στη δεκαετία του 80, συνεργασία της αείμνηστης Αρίθα Φράγκλιν με τον επίσης αείμνηστο George Michael, τώρα τραγουδάνε από εκεί πάνω, I knew you were waiting for me.

Ταλαιπωρημένο το βινίλιο και είχε παίξει πάρα πολύ τότε. Ακούγεται άλλωστε. Το αγαπούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το θυμηθήκαμε παρέα μόλις τώρα και επιστροφή στο σήμερα με την Έλα Λάγκλεϊ. Ένα τραγούδι που μιλά για το πώς η αυτογνωσία μπορεί να αποκτήσει κανείς μεγαλώνοντας. Be Her. Και πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο. She drank

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη.

0: Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
3: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Έτσι ακριβώς, επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Μπόμπο Μορένο και το Crawling Back. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, καλωσορίζουμε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Και πάμε για flashback 1991-92 κάπου εκεί. Ένα πολύ αγαπησιάρικο τραγούδι από την Sunday Kiss of Life.

Επιλεκτικά δεν υπάρχει εκπομπή που να μην ακουστεί αυτό. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Teddy Sims, Mr. Not It All, προηγουμένως ένα από τα καινούργια του Alex Warren, Passenger. Και αν ανήκετε σε εκείνους που ξεχνάτε τα ονόματα των συνομιλητών σας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε καθόλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Psychology Today, όσοι ξεχνούν συχνά τα ονόματα των άλλων που μόλις έχουν γνωρίσει, σημαίνει ότι είναι περισσότερο προσιλωμένοι στη συζήτηση παρά στα ονόματα. Ναι, τώρα πιο σημαντική είναι η πληροφορία που προκύπτει από κάποια συζήτηση παρά το όνομα κάποιου που μόλις έχεις γνωρίσει. Εντάξει, και να το ξεχάσεις δεν έγινε τίποτα, είναι και το άγχος στη μέση και αμηχανία. Απλά ξαναπείτε, μου θυμίζετε το όνομά σας. Αυτό που ακούμε τώρα είναι υβριδικό AI, έτσι αποκαλείται. Δεν είναι ούτε αποκλειστικά AI, αλλά ούτε από κάποιον υπαρκτό τραγουδιστή, μήπως είναι. Τι να σας πω, έχουμε χάσει το λογαριασμό.

μας. Πόσο πολύ τον αγαπάμε τον Bruno Mars. Από το τελευταίο του άλμπουμ The Romantic, τσα τσα τσα. Και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα με τους Los Lobos.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Dry Spell από την Casey Musgraves, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα, με καινούργιες κυκλοφορίες αλλά και κάποια παλιά αγαπημένα, γιατί χρειάζονται όλα σε αυτή τη ζωή.

Divine Thing, προηγουμένως το συγκρότημα The Fry. Θα τους θυμάστε από το How to Save a Life. Εδώ ήταν το καινούργιο τους, Ice Cold Lakes. Και ο μεγαλύτερος ουρανοξύστης στον κόσμο βρίσκεται υπό κατασκευή στη Σαουδική Αραβία και φιλοδοξεί να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η Jeddah Tower, όπως ονομάζεται, έχει ύψος 1 χιλιόμετρο. Η κατασκευή του είναι εμπνευσμένη από τα φυτά της ερήμου. Αν όλα πάνε καλά, ο υψηλότερος ουρανοξύστης θα είναι έτοιμος μέσα στο 2028. Πάμε για flashback. Τραγουδιστής των Savage Garden, ο Αυστραλός Darren Hayes. Insensible.

We're doing here. Τι κάνουμε εδώ? Μα φυσικά βάζουμε μουσική για να περνάτε όμορφα. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Γκάρετ Κάτο, αυτός που έφυγε, και That Sensitive, αυτοί που έρχονται τώρα, Made in My Mind.

Και με τέτοια χορευτική διάθεση θα πάμε σε break another featuring 54 Ultra, Talk to You. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγο.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς. Hit me harder.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές?

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Πάκι.

Μαλούμα του ρεκουέρδο, που σημαίνει η ανάμνησή σου συνεχίζει να είναι εδώ σαν μια καταιγίδα. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Και με τι θα συνεχίζαμε? Ρίκι Μάρτιν.

Adam Lambert, Under the Rhythm, και ξέρετε από πού έχει πάρει, έτσι, είναι ολοφάνερο, All Around the World, από εκεί. Και σύμφωνα με την ψυχολογία, όσοι ευχαριστούν ακόμα και για μικροπράγματα αλλά και κάπως υπερβολικά, μέσα τους νιώθουν φοβερά ανασφαλή άτομα και αισθάνονται πως τίποτα δεν τους δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Τώρα γι' αυτό να σας πω ότι περισσότερο φταίνε τα βιώματα, δεν χρειάζεται να μας το πούν οι ψυχολόγοι, είναι ολοφάνερο. Αχ, αυτά τα βιώματα και αχ, αυτό το παρελθόν, πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Είναι βέβαια και οι περιπτώσεις που υπάρχει έντονη ανάγκη για επιβεβαίωση. Χωρίς να είναι κάτι κακό όλο αυτό, το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση βρίσκεται στη βελτίωση της ψυχικής και κοινωνικής υγείας και στην ισορροπία όλων αυτών των συναισθημάτων που ταλαιπωρούν όλους εμάς και εσάς σε κάποια φάση της ζωής μας. Eric Nam, Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην K-pop όμως το 2013. Miss Me More.

soul, funk και jazzy feeling, ο γαλλικής καταγωγής Dabel. Έτσι πήραμε για την προφορά. Εδώ με την Ρίβα Ντεβίτο στα φωνητικά, πολύ funky αυτό. I can't stop και θα παραμείνουμε σε funky καταστάσεις με τους αγαπημένους The Whispers από τα τέλη της δεκαετίας του 70 and the beat goes on.

Όσοι περνούσατε τα Σαββατόβραδα στις δίσκο, είμαι σίγουρη ότι αυτό το είχατε χορέψει πάρα πολλές φορές. Η Whispers ήταν αυτή, and the beat goes on, και μουσικός επίλογος για σήμερα με τους Coldplay. A Head Full of Dreams, λες και ήταν χθες που κυκλοφόρησε το άλμπουμ τους. Όμως έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε. Adventures of a Lifetime. Δεν ξέρω αν θυμάστε και το βίντεο κλιπ εκείνο με την ζούγκλα, με το ηχείο που είχαν αφήσει στη ζούγκλα και το επεξεργαζόντουσαν οι μαϊμούδες. Και σου λένε, τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, τι βγάζει μουσική. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Για το 2 ώρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας, αλλά και τις μουσικές επιλογές, βρισκόταν η Έλενα Γαβρασέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
3: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλ,
3: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
3: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
3: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixant Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί μπουτάρι κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό

0: επιλογές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνωτικές.

0: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προ ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τι οικονομικότερε τιμέ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσει ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κουρασιέρε για όλο τον κόσμο.
0: Κερά Tours, Θωμά Τζανόπουλο, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσω μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σα συστήρια μέσα από το site μα. Keratours.gr.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Κοτομπουκές παναρισμένες υφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
4: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κρητικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Τα απελεϊνά σεφέρια προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Αντί τη Σοφία Βέμπο, ο Ηλίας Λιούγκος, το φεγγάρι είναι κόκκινο. Με τη μουσική και το στίχο του Μάνου Χατζηδάκη. Αντί του Γρηγόρη Μπιθικότση, ο Ηλίας Λιούγκος και πάλι, με το στίχο του Νίκου Γκάτσου, στο Λαύριο γίνεται χορός.

Ηλίας Λιούγκος και η Βίκη Μοσκολιού. Δύο διαφορετικές ερμηνείες για τη σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η Μαϊτός χωρίς θερά.

Στα 1977 η Βίκη Μοσχολιού τραγουδά Γιάννη Σπανό, όπως και πριν και πιο πριν. Με το στίχο του Γιάννη Καλαμίτση, Άνθρωποι Μονάχοι, και 7 χρόνια νωρίτερα με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τη μουσική και την ανορχήστρωση πάντα του Γιάννη Σπανού, Τα Χέρια.

ένα χρόνο πριν, στα 1969, με τους Γιάννης Πανό και Ελευθέρη Παπαδόπουλου και πάλι. Βγήκε μου σχολείου, παίρνει τους δρόμους η καρδιά.

Ο Ηλίας Ανδριόπουλος ήταν ο δεύτερος κατά σειρά συνθέτης με τον οποίο συνεργάστηκε η Άλκης Πρωτοψάλτη. Ο πρώτος, 4 χρόνια πριν, ήταν ο Δήμος Μούτσης. Για τις ανάγκες του κύκλου του «Τετραλογία» στα 1975.

Η καβαφική στίχη μελοποιημένη, ενορχιστρωμένη από τον Δήμο Μούτση. Ένας από τους τέσσερις μεγάλους ποιητές που επέλεξε να συμπεριλάβει στην τετραλογία του ο εν λόγω συνθέτης. Απολείπει ο Θεός Αντώνιον από την φωνή της Άλκης Θεοτοψάλτη.

Οι ξεχασμένοι ρήτορες ζωντανά στο Ηρώδειο στα τέλη της δεκαετίας του 90. Αντί του Μανώλη Μητσιά, ο Δημήτρης Μητροπάνος ζωντανά. Στη σύνθεση αυτή την εχμήρη των Δήμου Μούτση και Νίκου Γκάτσου.

Περί φεγγαριών, από τους Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο και Γιάννη Πουλόπουλο. Μεθυσμένο το φεγγάρι και θα πιω απόψε το φεγγάρι.

0: Με τη μουσική και το στίχο του Σταμάτη Κραουνάκη, ο απόψινός μας επίλογος, φίλες και φίλοι. Αυτή η νύχτα μένει από τη φωνή της Δημήτρας Παπίου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου

0: κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουρανία, κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου φαξά, να γέμισε την κούπα δω.

σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 1.

Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

Σενούς λιράρι την αυλή εκόνεψε ο χάρος. Κι ανασηκώθη ο λιρατζής παλιό κρασί να φέρει. Λες κι το φίλος τα ακριβώς να τον ετραπεζώσει. Και ξεκρεμά τη λίρα του γλυκό σκοπό να αρχίσει. Λες κι τον έκανας γλετζές να τον εξεφαντώσει. Άσε το δίσκο λιρατζή. Και κρέμασε τη λίρα. Φύλαξε το δοξάρι σου για δεν το ξαναπιάνεις. Και πιάσε να χαζηρευτείς. Τα σκολινά σου βάλε. Γιατί σε παίρνω σύναυγα και πας στον κάτω κόσμο.

Δε την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.

0: κόπει και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 104,4.

перна, чайоні, чай тощо оні. Опа-опа, чайоні, чай тощо оні.

μόνο στα μάτια μου τα δυο. Μόνο στα μάτια μου

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά είναι κοντά σας. Ξεκινάει ένα ταξίδι δίωρο στον κόσμο της jazz, του χθες και του σήμερα. Η Ezra Collective μας καλωσόρισαν στην απόψινή μας εκπομπή με το νέο τους άλμπουμ Here Because of Hope. Ακούσαμε το κομμάτι Someday. Η Ezra Collective, που ο ήχος τους ακολουθεί μια διαδρομή από την Αφρική μέσω Καραϊβικής στο σύγχρονο Λονδίνο. Να σημειώσετε, το άλμπουμ πήγε στο νούμερο 1 του UK Album Chart, δηλαδή του επίσημου καταλόγου επιτυχιών για τα άλμπουμς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό που μόνο του είναι κάτι αξιοθαύμαστο, αφού ελάχιστα άλμπουμς το έχουν καταφέρει αυτό στην 60χρονη παρουσία του chart στη βρετανική μουσική πραγματικότητα. Freddie Hubbard για τη συνέχεια, Little Sunflower από το άλμπουμ Black Lash του 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Celestial Blues από τους Gary Bartz and Two Troop και το σπουδαίο τους άλμπουμ Harlem Bush Music Uhuru που κυκλοφόρησε το 1971. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τον βιμπραφωνίστα Roy Ayers και το συγκρότημά του Ubiquity. Ακούμε το κομμάτι The Memory από το άλμπουμ The Vibration του 1976. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Jazz Live μέρος δεύτερο με τον drummer Gregory Hutchinson και το νέο του άλμπουμ Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, όπου βέβαια διασκευάζει με τον δικό τρόπο συνθέσεις του Miles Davis, όπως το Seven Steps to Heaven που ακούσαμε, μια σύνθεση του Miles από το μόνιμο άλμπουμ του 1963, για τη συνέχεια Chico Freeman από το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ Morning Prayer 1976, ακούμε το κομμάτι Like the Kind of Peace It Is, μαζί του Henry Threadgill, Cecil McBee, Muller Richard Abrams. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Πορτογάλος εξοφωνίστας Ροντρίγκο Αμάντο και το συγκρότημά του The Bridge από The Bridge, από το άλμπουμ τους Farther Beyond, ζωντανά εγγραφημένο στο Άμστερνταμ το 2023, κυκλοφόρησε το 2025. Ακούσαμε το κομμάτι That's How Strong Our Love Is. Για το κλείσιμο του δεύτερου μέρους της εκπομπής Jazz Live διαλέξαμε του Chicago Underground, ένα ντουέτο, Rob Manzurek, κορνέτα, πιάνο και διάφορα ηλεκτρονικά, και Chad Taylor, κρουστά. Axis and Alignment, το άλμπουμ το οποίο διαλέγουμε το κομμάτι Lifelines. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σειρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life ακούγοντας Duke Ellington και John Coltrane. Από τη συνεργασία τους και το άλμπουμ του 1963 ακούσαμε Angelica. Για τη συνέχεια, Brad Mehldau από το άλμπουμ Brad Mehldau Trio Live, ηχογραφημένο το 2008 στο Village Vanguard. Για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το 2008, είχε ηχογραφηθεί το 2006 σε ένα εξαήμερο εμφανίσεων στο Village Vanguard το τρίο. Το τρίο το οποίο αποτελείται από τον Larry Grenadier μπάσο και τον Marcus Gilmour drums. Ακούμε το κομμάτι B-flat Vals. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Γάλλος σαξοφωνίστας Εμίλ Παριζιέν από το νέο του άλμπουμ Floating. Ακούσαμε το κομμάτι Portal, το οποίο στην αρχή, στην εισαγωγή δηλαδή, θύμιζε λίγο Επικίνδυνες Αποστολές και Λάλο Σιφρίν. Στον μπάσο η σπουδαία Λίντα Μέιχον Λου. Κλείνουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με τη Steve Swallow, Winter Song στο νέο του άλμπουμ μετά από πολλά χρόνια. Ακόμα το κομμάτι 6, μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια υδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε μέσα στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος σε Bobby Jazz Live με τον τρομπετίστα Jeremy Pell, το νέο του άλμπουμ Our Community Will Not Be Erased. Ακούσαμε το κομμάτι Manifesto. Για τη συνέχεια είναι επίσης νέο άλμπουμ Λεϊκίση Benjamin μαζί με Terence Blanchard στο συγκεκριμένο κομμάτι Beyond the Dawn, το συγκεκριμένο κομμάτι από το νέο της άλμπουμ We Dream. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές

and Sleeves ή πόσο John Coltrane μετέτρεψε μια αγγλική μπαλάντα του 16ου αιώνα σε ένα από τα αριστουργήματα της jazz, εκπληκτική ερμηνεία του στο σοπράνο σαξόφωνο, από το άλμπουμ Africa Brass του 1961. Θα κλείσουμε με ένα καινούριο άλμπουμ, τον πιανίστα Sean Mason, το νέο του άλμπουμ State of the Art. Ακούμε το κομμάτι Secure the Bag. Ένας καλλιτέχνης, αληθινός μάστερ του ήχου του νότου, Sound of the South. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτσι, που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

Η απόψινη εκπομπή θα ξεκινήσει με τους Wooden Horses στο κομμάτι Summer Beer Blues, τα blues της μπύρας του καλοκαιριού.

Συνεχίζουμε με τον Τζον Ράλστον και από το τελευταίο του δίσκο ακούμε το κομμάτι «I guess I wasted my summer now». Υποθέτω ότι έχασα το καλοκαίρι μου τώρα.

Αυτός ήταν ο Τζο Ράλστον στο, από το δίσκο Sonic Vampire. Περνάμε στην Σιόν Κόλβιν από τα ονόματα της νεοφόλκ σκηνής. Υπάρχει στη νεοφόλκ σκηνή τη δεκαετία του 80. Από το δίσκο These Four Walls που κυκλοφόρησε το 2006 ακούμε το Summer Dress.

το Σαν Αντρές, το καλοκαιρινό φόρεμα της Σον Κόλβιν. Περνάμε στη Σιάνον Στίβενς και από το δεύτερο δίσκο που κυκλοφόρησε μετά από μια εποχή στη μουσική σκηνή το 2009, το Breadwinner, θα ακούσουμε το κομμάτι In the Summer, In the Heat.

Περνάμε στη δεκαετία του 70 και μάλιστα στις αρχές 1970 στο δίσκο My Baby Loves Loving των White Plains, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I Remember Summer Morning.

Και περνάμε στους Divine Comedy 1994 και το δίσκο Promenade, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι The Summer House, όπου ο Neil Hannon αναφέρεται στην παιδική του ηλικία στο καλοκαιρινό σπίτι.

και από τους Divine Comedy στον Jim Lauderdale και τους Dream Players. 2008 κυκλοφορήσαν το δίσκο Honey Songs, από όπου θα ακούσαμε το κομμάτι Borrow Some Summertime, να δανειστούμε λίγο χρόνο καλοκαιριού.

θα περάσουμε στους Guild League. Συγχωρεύσει του 2008, Speak Up, όπου αναφέρονται στο 17 Summer ή το καλοκαίρι ενός 17χρονου.

Θα περάσουμε στη Grace Potter και τους Nocturnals, το συγκροτημά της από τον ομώνυμο δίσκο. Θα ακούσουμε το Hot Summer Night.

Και περνάμε στους Stranglers, τα μακροβιότερα punk συγκροτήματα, και από την αρχή της καριέρας τους ακούμε το Midnight Summer Dream.

και ένα από τα πρώτα new wave punk συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 ήσαν οι Simple Minds από τη Σκωτία. Από το New Gold Dream που κυκλοφόρησε το 1982 θα ακούσουμε το Somewhere in Summertime, κάποιος κάποτε το καλοκαίρι.

Θα συνεχίσουμε στην Αγγλία και δει το Νότιο Λονδίνο με τους Archive και από το δεύτερο τους δίσκο Take My Head που κυκλοφόρησαν το 1999 ακούμε το Love in Summer.

Και από τους Archive θα περάσουμε στους Blackfield, ένα από τα πολλά συγκροτήματα του Steven Wilson, μέλος των No Man, Porcupine Tree και άλλων μουσικών συγκροτημάτων.

και από τους Black Fields, το Van Gogh και από το δίσκο Melodies for Lovers θα ακούσουμε το Summer Promise ή Καλοκαιρινή Υπόσχεση.

Ήταν η εκπομπή Ενσώπου της Διαβάσης, Σατόρ 104,4. Ξανά μαζί σας την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

0: ο Νίκος ο Ψοφογιώργος.
1: Στο μπάσο ο Γιάννης Πολυτονέρης.
2: Ο Κώστας ο Τσούκρας στο ακορντεόν.
0: Ο Γιώργος ο Κοκκινάκης στο πιάνο.

Ανάσες βιαστικές, λοξές ματιές, σκιές που δραπετεύουν στο σκοτάδι. Ξέρεις καλά για που τραβούν, τον ίδιο κύκλο ακολουθούν.

Ό,τι κι αν ψάχνεις να βρεις, όσο καλά κι αν κρυφτείς, τις ίδιες ήττες θα δεις, στα ίδια θα έρθεις. Είχες για χρόνια χαθεί άντρας μαζί και παιδί, θύμα και θήτης εσύ.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Τα απελεϊνά σεφέρια προλογίζουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό τραγούδι καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

Αντί τη Σοφίας Βέμπο, ο Ηλίας Λιούγκος, το φεγγάρι είναι κόκκινο, με τη μουσική και το στίχο του Μάνου Χατζηδάκη. Αντί του Γρηγόρη Μπιθικότσι, ο Ηλίας Λιούγκος και πάλι, με το στίχο του Νίκου Γκάτσου, στο Λαύριο γίνεται χορός.

Ο Ηλίας Λιούγκος και η Βίκη Μοσκολιού. Δύο διαφορετικές ερμηνείες για τη σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη και της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Η Μαϊτός χωρίς θερά.

Στα 1977 η Βίκη Μοσχολιού τραγούδα Γιάννη Σπανό, όπως και πριν και πιο πριν. Με το στίχο του Γιάννη Καλαμίτση, άνθρωποι μονάχοι. Και 7 χρόνια νωρίτερα, με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τη μουσική και την ανορχήστρωση πάντα του Γιάννη Σπανού. Τα χέρια.

Ένα χρόνο πριν, στα 1969, με τους Γιάννη Σπανό και Ελευθέρη Παπαδόπουλου και πάλι. Δίκη μου σχολείου, παίρνει τους δρόμους η καρδιά.

Ηλίας Ανδριόπουλος ήταν ο δεύτερος κατά σειρά συνθέτης με τον οποίο συνεργάστηκε η Άλκης Πρωτοψάλτη. Ο πρώτος, 4 χρόνια πριν, ήταν ο Δήμος Μούτσης. Για τις ανάγκες του κύκλου του «Τετραλογία» στα 1975.

Η καβαφική στίχη μελοποιημένη, ενορχιστρωμένη από τον Δήμο Μούτσι. Ένας από τους τέσσερις μεγάλους ποιητές που επέλεξε να συμπεριλάβει στην τετραλογία του ο εν λόγω συνθέτης. Απολείπει ο Θεός Αντώνιον από την φωνή της Άλκης Θεοτοψάλτη.

Οι ξεχασμένοι ρήτορες ζωντανά στο Ηρώδιο στα τέλη της δεκαετίας του 90. Αντί του Μανώλη Μητσιά, ο Δημήτρης Μητροπάνος ζωντανά. Στη σύνθεση αυτή την εχμηρή των Δήμου Μούτση και Νίκου Γκάτσου.

Περί φεγγαριών, από τους Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο και Γιάννη Πουλόπουλο. Μεθυσμένο το φεγγάρι και θα πιω απόψε το φεγγάρι.

0: Με τη μουσική και το στίχο του Σταμάτη Κραουνάκη, ο απόψινός μας επίλογος, φίλες και φίλοι. Αυτή η νύχτα μένει από τη φωνή της Δημήτρας Παπίου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

η απόψινη εκπομπή θα ξεκινήσει με τους Wooden Horses στο κομμάτι Summer Beer Blues, τα blues της μπύρας του καλοκαιριού.

Συνεχίζουμε με τον John Ralston και από το τελευταίο του δίσκο ακούμε το κομμάτι I guess I wasted my summer now. Υποθέτω ότι έχασα το καλοκαίρι μου τώρα.

Αυτός ήταν ο Τζο Ράλστον στο από το δίσκο Sonic Vampire. Περνάμε στην Σον Κόλβιν από τα ονόματα της νεοφόλκ σκηνής. Υπάρχει στη νεοφόλκ σκηνή τη δεκαετία του 80. Από το δίσκο These Four Walls που κυκλοφόρησε το 2006 ακούμε το Summer Dress.

Το Σαν Αντρές, το καλοκαιρινό φόρεμα τη Σον Κόλβιν. Περνάμε στη Σιάνον Στίβενς και από το δεύτερο δίσκο που κυκλοφόρησε μετά από μια εποχή στη μουσική σκηνή το 2009, το Breadwinner, θα ακούσουμε το κομμάτι In the Summer, In the Heat.

Και περνάμε στη δεκαετία του 70 και μάλιστα στις αρχές 1970 στο δίσκο My Baby Loves Loving των White Plains, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι I Remember Summer Morning.

Και περνάμε στους Divine Comedy 1994 και το δίσκο Promenade, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι The Summer House, όπου ο Neil Hannon αναφέρεται στην παιδική του ηλικία στο καλοκαιρινό σπίτι.

και από τους Divine Comedy στον Jim Lauderdale και τους Dream Players. 2008 κυκλοφορήσαν το δίσκο Honey Songs, από όπου θα ακούσαμε το κομμάτι Borrow Some Summertime, να δανειστούμε λίγο χρόνο καλοκαιριού.

θα περάσουμε στους Guild League, συγχωρεύσει του 2008, Speak Up, όπου αναφέρονται στο 17 Summer ή το καλοκαίρι ενός 17 χρονού.

Θα περάσουμε στη Grace Potter και τους Nocturnals, το συγκρότημά τους από τον ομώνυμο δίσκο. Θα ακούσουμε το Hot Summer Night.

Και περάμε στους Stranglers, τα μακροβιότερα punk συγκροτήματα, και από την αρχή της καριέρας τους ακούμε το Midnight Summer Dream.

Prince από τη Σκωτία. Από το New Gold Dream που κυκλοφόρησε το 1982 θα ακούσουμε το Somewhere in Summertime. Κάποιος κάποτε το καλοκαίρι.

Θα συνεχίσουμε στην Αγγλία και δει το Νότιο Λονδίνο με τους Archive και από το δεύτερο τους δίσκο Take My Head που κυκλοφόρησαν το 1999 ακούμε το Loving Summer.

και από τους Archive θα περάσουμε στους Blackfield, ένα από τα πολλά συγκροτήματα του Steven Wilson, μέλος των No Man, Porcupine Tree και άλλων μουσικών συγκροτημάτων.

Και από τους Black Fields, το Van Ghost, και από το δίσκο Melodies for Lovers θα ακούσουμε το Summer Promise ή Καλοκαιρινή Υπόσχεση.

Ήταν η εκπομπή Ενισόπεδε Διαβάσει στα το 104,4. Ξανά μαζί σα την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλό βράδυ και να περάτε καλά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.